0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της

0: ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 2421310100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
2: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
3: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

κάποτε θα γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι μάνα.
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι μάνα.
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή!
6: Αστέρι!
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο. Έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς?

0: Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
1: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
1: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
4: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
1: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
4: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
6: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
7: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
6: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
7: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
6: Μα, και ποιος τα από αυτά?
7: Η δίπλα.
8: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
9: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
8: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
9: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
8: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
9: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
10: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
11: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Marconi Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου και μάθε την αλήθεια.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Marconi Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια.
2: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
3: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
4: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
5: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
4: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρο όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
5: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
4: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
6: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν?

0: Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
3: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
3: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
3: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
3: Αστέρι.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
8: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
9: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
10: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες,

0: Φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
0: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
6: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
7: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
8: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
10: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
11: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
10: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
11: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
10: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
11: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
0: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκετε στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς.
12: The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
14: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
15: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1.
1: Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου
0: και μάθε την αλήθεια.

η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1. Όλα στη φόρα.
2: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι. Ό,τι κι αν κάνεις. Με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Όλα στη φόρα.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Χουχα! Ώρα Ελλάδος ακριβώς 9. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Πέμπτη, η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Διότι προηγείται της Παρασκευής που είναι η πρώτη. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά, εύχομαι τα καλύτερα. Έκσταση, εκστανώ. Δεν έχετε τίποτα, σηκωθείτε. Εκστανώ. Κόψτε την πλάκα.

0: ό,τι και αν συμβαίνει στον καθένα ξεχωριστά δεν είναι τίποτα. Όλα είναι στο μυαλό. Εάν δεν περπατάς θα μου διάσεις. Και αν μου διάσεις θα δημιουργηθούν διάφορα.
1: Στανώ. Έκσταση. Εκστανώ.
0: Και πιάσει μέσα σου, πιάσει το ισχύο. Σου πονάει από εδώ, σου πονάει από εκεί. Μες στη μύρλα.
1: Έκσταση.
0: Ενώ σιγά σιγά περπατάς.
1: Στανώ. Έκσταση.
0: Το ένα διευκολύνει το άλλο. Άμα δεν πας με το ποδήλατο ανάποδα και πας με τα πόδια, όλα ξεσκουριάζουν. Άρα όλα είναι στο μυαλό. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Επικρατεί το δεν θέλω. Γι' αυτό κανονίστε την πορεία σας. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία, Πέμπτη.

0: sabes, te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas.
1: Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε.
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

Καλημέρα και στο καφεκοπτίο μας. Από την κορυφή του πηλίου RGNA FM 96,1 μαρκώνει όλα στη φόρα. Δεύτερο κέντρο εκπομπής στα RGNA. Σκάθος 96,1 επίσης. Ετοιμάζουμε και ένα τρίτο κέντρο εκπομπής στα RGNA. Και από εκεί και πέρα διαδικτυακά. Σας συνιστώ, συντονιστείτε μέσα από την ταμπλέτα σας, το κινητό σας, το λάπτοπ, τον υπολογιστή σας, μέσα από το voliotaki.gr. Πάνω υπάρχει το σηματάκι του ραδιοφώνου για καλύτερη ευκρίνεια, καλύτερη ποιότητα ήχου. Μπορείτε βέβαια και απευθείας πληκτρολογώντας radio-marconi.gr. Μπορείτε όμως και μέσα από την οποιαδήποτε ιντερνετική ραδιοφωνική πλατφόρμα μας αναπαράγουν όλες. Επίσης το σήμα του, του διαδικτύου είναι ανιρτημένο και στους τρεις ναυτιλιακούς δορυφόρους Marisat in Marsat, Ειρηνικού, Ατλαντικού, Ινδικού, αλλά και στους δορυφόρους του Elon Musk.

0: Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Κύριε Μακροσάβα, καλημέρα, πώς είστε?
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα, ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση, υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

Ο Βλάσος μου στέλνει μήνυμα πάνω από το χωριό. Σήμερα είναι της Παναγίας της Βλαχέρνας, 6 Ιουλίου. Σήμερα 2 ώρες η Βλάση.

Βλάση, είσαι μεγάλος οργανωτής, ε! Εσύ ο άλλος, ο Κορνεδάκιας, μάζεψε τα ρε, μάζεψε το χρήμα, χρύφτο το χρήμα, ζωντανό. Εσύ και οι όμοιοι σου, κρύψτε το χρήμα ρε. Κάντε τούβλα, μικρά τούβλα και κρύψτε τα, κάντε τα μασούρια μες τα μπαούλα, κάτω από τα πλακάκια, μες τα καζανάκια, κάτω από τα σιρτάρια. Το ξέρετε ότι χρειάζεστε ειδικό ψυχίατρο για σας που κρύβετε το χρήμα, ε? Δηλαδή, όταν το κρύβετε το χρήμα, τι αισθάνεστε, μεγαλύτερη σιγουριά? Τι αισθάνεστε? Αισθάνεστε τίποτα, μην έρθει κανένα Τσίπρας και επιβάλλει capital controls? Κρύβετε το χρήμα γιατί? Μήπως έρθει καμιά τραπεζική κρίση? Δηλαδή σε μια έκτακτη ανάγκη θέλετε να έχετε ρευστότητα με το κρυμμένο χρήμα για να έχετε πιο γρήγορες λύσεις, δηλαδή να πεθάνουν όλοι και να ζήσετε εσείς που θα έχετε το χρήμα? Λέτε ρε, το κρύβετε στα μπαούλα. Εσείς που το κρύβετε το χρήμα, να ξέρετε ότι κάθε λεπτό που περνάει χάνεται η αξία του. Αφήστε που γίνεστε μόνιμος στόχος του καθένα που ψάχνει. Βάζετε σε κίνδυνο ακόμη και την σωματική σας ακαιρεότητα. Χώρια που βάζετε και μπελά στο κεφάλι, πιάς καμιά πλημμύρα, σπάς καμιά σωλήνα εκεί από τα υδραυλικά σας, το καζανάκι, ξεσπάς καμιά φωτιά, αλλά πάτε μια βόλτα να ξεσκάσετε και σας τρώει. Μην τυχόν συμβεί κάτι στο σπίτι και καεί και χαθεί το χρήμα, το ρευστό, το κρυμμένο, ε! Όσο χρήμα και αν μαζέψετε από εδώ και πέρα πλέον, για να κάνεις οτιδήποτε στην αγορά θα πρέπει να το δικαιολογήσεις. Θα πέσεις πάνω σε αυστηρούς ελέγχους. Εκτός κι αν είσαι και εσύ του συστήματος. Κρύψτε τα παιδιά, κάντε τα μασούρια και βάλτε τα εκεί που ξέρετε. Να ξέρετε όμως ότι αυτά που κάνετε είναι παλιανθρωπιές. Και εσύ που μου το λες, μασούρια τα κάνεις, φαίνεται. Το νου σου.

0: Δημητράκη Μανώλη, κρύβεις και εσύ το χρήμα, το κάνεις μασούρι. Καλημέρα Δημητράκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το αποθηκεύεις και εσύ, το κρύβεις.
1: Τι είναι αυτά που λες.
0: Ξέρεις πόσος κόσμος.
1: Ναι.
0: Μετά από αυτά τα αλλεπάγια κρούσματα των τελευταίων ημερών. Βγαίνουν στο φανέρο όλοι τους, όλοι. Δεν πιστεύω να κάνεις τέτοια πράγματα.
1: Τι λες μωρέ τώρα, είσαι σοβαρός.
0: Για πες τι προτείνεις σήμερα στις φίλες ακροατρίες.
1: Μακαρονάδα.
0: Να μαγειρέψουν μακαρονάδα, τις λες.
1: Εξού και το στυλάκι. Δεν τα σχολιάζεις σήμερα, είσαι ντεφορμέ.
0: Πώς είπες, εξού.
1: Και το στυλάκι.
0: Ποιο στυλάκι, το στυλάκι το δικό σου.
1: Ναι.
0: Α, το εφηψηλό, ναι.
1: Ναι, δεν τα σχολιάζεις, δεν τα αγγίζεις. Δεν ξέρω, δεν είσαι καλά τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δημητράκη, σαν και σένα 10 Δημητράκη.

0: Στείλε μια καλημέρα στο Γιώργο τον Τόρι.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Όλα στη φόρα.
0: Ώρα Ελλάδος 9 και 18 λεπτά.

0: Μετά πεδίο προεκλογικής αντιπαράθεσης. Διπλωμάτες τονίζουν ότι η πολιτική στα εθνικά θέματα θα έπρεπε να είναι προϊόν συνένεσης των κομμάτων και όχι πεδίο σύγκρουσης, καθώς αυτό δημιουργεί κινδύνους για τα συμφέροντα της χώρας. Τα ελληνοτουρκικά μέσα από τον ανταγωνισμό Τουρκίας-Ισραήλ. Οι κάμερες δείχνουν τους εμπριστές, δύο δράστες και ένα τσιλιαδόρο αναζητά η αστυνομία για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Το 2026 είναι ηλίθιος και επικίνδυνος όποιος σκέπτεται ότι γίνεται πολιτική με γκαζάκια. Ακρίβεια και αβεβαιότητα βαραίνουν τους Ευρωπαίους. Ένας στους τρεις φοβάται χειρότερες μέρες. Το μέλλον είναι εδώ. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει σήμερα το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σπουδαία μέρα για τον Ολυμπιακό. Εγκρίθηκαν τα σχέδια για το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τι ξέρουμε για τις έμεσες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν? Δεν έχουν εγκαταλειφθεί τα σχέδια για νέες επιθέσεις. Βενεζουέλα, σεισμός, σχεδόν 2.300 νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Άνδρας βρέθηκε ζωντανός 7 ημέρες μετά τους σεισμούς. Κατεβαίνει τη σκάλα της ανάπτυξης η ελληνική οικονομία. Το μοντέλο που παράγει αριθμούς και εξαντλεί την αγοραστική δύναμη. Ποια ηλικιακή κατηγορία κινδυνεύει περισσότερο από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό? Ποιοι και πόσα χρωστάνε στην εφορία? Γιατί δεν προχωρούν οι ρυθμίσεις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη? Πώς να ρυθμίσετε τα χρέη σας, οι 72 δόσεις και ο ακατάσχετος? Έφυγε και η ηθοποιός Τζένι Ζαχαροπούλου. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, καλημέρα, πώς είστε? Μηχανογραφική, καλημέρα σας κύριε Πάπα Οικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

Καλημέρα στην Άξο, να σε καλά φίλε. Καλά εκεί κάτω τώρα στις Κυκλάδες ξεκινούν τα γλέντια, Ιούλιος, Αύγουστος, Παναγία μου. Και ειδικά εκεί που είσαι εσύ φίλε στην Άξο, τεράστιο μεγάλο νησί, γενικά στην Παροναξία. Παροναξία εννοώ την Πάρο, την Νάξο, από κάτω μεριά Αμοργός. Τα νησάκια τα Ηρακλία και δεν συμμαζεύεται. Από κάτω μεριά Ιείος. Λοιπόν, μέχρι από εδώ από τη Μήλο και από την κάτω μεριά την, τη Σαντορίνη και μέχρι την από εκεί μεριά την Ανάφη και πιο πέρα που είναι πιο πέρα η Πεταλούδα, η Αστεπάλια. Ειδικά εκεί στην Ηρακλία πάνω από την Αμοργό και στην και στη Δονούσα, ρε πανηγύρια. Εκεί στις Κυκλάδες γίνονται όλα. Να σε καλά φίλε, να περνάτε καλά.

0: Γιώργο, σ' αρέσει το τραγούδι?
1: Να σου κάνω μάγια για να μ' αγαπάς.
0: Ρε Γιώργο, Γιώργαρα δεν απαντάς.
2: Μπακαλέψεις, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους,
0: θες
2: τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
3: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
2: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Μπρούτζινε, κάνει και ευθυγάμι στο μυαλό, κανόνι στην πορεία σου. Θα σε βάλει ο Μπακαλέξης πάνω στα όργανα.

Κανονικά στην ώρα του απέμπλευσε από το λιμάνι του Βόλου το Superstar 2. Για σκιάθο Σκόπελο Αλώνη σου επιστροφή το απόγευμα το Superstar 2 στο Βόλο. Μόλις βγαίνει από τον παγκαστικό και μόλις μπαίνει το Eagle Jet 2 ερχόμενο από τα νησιά, το καταμαράν με 25,5 κόμβους. Στη μέση του παγκαστικού έρχεται από γλώσσα Σκιάθο Πλατανιά το Ζέφυρος.

0: όλα στην εντέλεια. Πολλοίς κόσμος έφυγε πριν από λίγο με όλα τα πλοία του Ταρζάν από το Αχίλιο για τη Σκιάθο. Θοδωράκι άναψε ένα κερί στον Άγιο Κωνσταντίνο, τον Ταρζάν. Έρχεται κόσμος, κολυμπάει, τρώει, αφήνει τον παρά, ψωνίζει. Γιατί αν περιμένετε από το All Inclusive και τα κίτρινα γυαλιά, θα φύγατε το δωράκι. Μαύρη γάτη, μαύρη γάτη, με στην κρίνια είσαστε. Ονειράντζες. Ο γάτος με τα κίτρινα γυαλιά. Πονηρός.
1: Ήταν ένας γάτος μαύρος.
0: Πονηρός.
1: Κάθε που ευράδιαζε
0: ντύνονταν γαμπρός.
1: Τα μαλλιά του έκανε
0: λίγο κατσαρά.
1: Και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.
0: Κίτρινο.

ούτε κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.
2: Επικοινωνήστε με τον σύμβουλο της Vodafone εδώ στο Βόλο, τον Νίκο τον Πάνο, στο 6980-21-21-21. Καινούργιες συνδέσεις, καινούργια σύνδεση, μεγάλες ταχύτητες στο διαδίκτυο. Τα οικονομικότερα πακέτα. 6980-21-21-21, καλέστε το. Τι μου γράφει εδώ πέρα ο Βλάσης, Γεωργατζής από τον Άγιο Βλάση. Γιώργο, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, τη Δευτέρα που μας έρχεται, έχουμε στο χωριό, στον Άγιο Βλάση δηλαδή, αιμοδοσία. Περιμένουμε και τους εθελοντές με χαρά να συγκεντρώσουμε πάνω από 10 φιάλες για να υπάρχει στην τράπεζά μας και στο νοσοκομείο μας. Κάνει αιμοληψία ο επικεφαλής, είναι ο Βλάης ο Γεωργατζής, εκεί στην πλατεία του Αγίου Βλασίου. Τη Δευτέρα μας έρχεται.

Ηλία, φώναξε το πάλι στα VHF, θέλει ευθυγράμμιση. Να το στείλουμε στον Μπακαλέξη για ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση. Φώναξε το Ηλία στα VHF. Ποιος άλλος μου στέλνει, τι λέει εδώ, α, ο παπάς, καλημέρα τέκνο μου, με υγεία και ευλογία Κυρίου, κερία, Ελληνίδου παπά. Να ξέρεις, συνεχίζω τις προσευχές, δεν προλαβαίνω όλα τα καριόλια σε μια μέρα. Παπά, ντροπή, μας ακούει και ο Δεσπότης. Παπά μου.

παιδιά, γίνεται ο χαμός έξω με τους λαγοκέφαλους. Φοβούνται όλοι το λαγοκέφαλο. Τι θα σας κάνει μόνο ο λαγοκέφαλος, θα σας φάει. Το έχετε κάνει θρίλερ. Εντάξει, είναι μόνο ο λαγοκέφαλος δαγκώνει. Όλα τα ψαράκια, αν μπεις πάνω στην πορεία τους. Το χταπόδι μπορεί να έρθει να γατζωθεί γύρω-γύρω χωρίς να πάρεις είδηση στο πόδι σου και να πανικοβληθείς, ακόμα και το χταπόδι. Καμιά σκορπίνα μπορεί να σε χτυπήσει. Δηλαδή μόνο ο λαγοκέφαλος, έχουμε δαιμονοποιήσει το λαγοκέφαλο, άλλα πειράζουν. Να σας πω κάτι, το πιο επικίνδυνο είδος δεν είναι ο λαγοκέφαλος. Το πιο επικίνδυνο είδος είναι ο ανεγκέφαλος. Και δόξα τω Θεώ από δάφτους, αυτούς πότε θα τους επικηρύξουμε. Αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα, παράδοξο θρίλερ, και ο κακός της ιστορίας έρχεται από τα ξένα. Έχουμε πιστεί όλοι μας ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο ψάρι. Τόσο επικίνδυνο που εκτός από την επιχείρηξή του, πόσο, 5 ευρώ πόσο είναι, είμαστε πανέτοιμοι να χρηματοδοτήσουμε ακόμα και ταινία. Όπως εκείνη την ταινία «Τα σαγόνια του Καρχαρία», να λέμε τώρα «Τα σαγόνια του λαγοκέφαλου». Εντάξει, μπορεί να υπάρξει σε δεδομένη στιγμή να σε δαγκώσει άσχημα ένας κίνδυνος από την επαφή με το ψάρι, αλλά δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς ότι ο λαγοκέφαλος είναι λιγότερο επικίνδυνος από τον ανεγκέφαλο. Είδος που ευδοκιμεί σε αυτόν τον τόπο αιώνες τώρα. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, το πιο ανώδυνο, όπως προθές ένας τραγουδιστής κάπου σε μια παραλία, η πιο ανώδυνη δηλαδή εκδοχή του είδους, μπορεί να εντοπιστεί σε αυτήν την απλή είδηση ότι κάποιος, ξέρω εγώ, είδε το λαγοκέφαλο στη θάλασσα και αποφάσισε ότι θέλει να τον χαϊδέψει και αυτός, και αυτός τον δάγκωσε. Και βλέπω τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο, στα social media, πανά θεμάτα για social media, ο κάθε επικραμμένος γράφει τη μαλακία του. Επίδοξοι μαχητές κατά του λαγοκέφαλου κυνηγούσαν τα δύστιχα ψαράκια, τα σκότωναν και στη συνέχεια έβγαζαν φωτογραφίες και τις αναρτούσαν στο διαδίκτυο. Πόσο μαλάκες μπορεί να είναι? Πήγαιναν, έπιαναν λαγοκέφαλους, έβγαναν φωτογραφία με το λαγοκέφαλο και στο διαδίκτυο. Γι' αυτό σας λέω, το πιο επικίνδυνο είδος είναι ο ανεγκέφαλος. Ο λαγοκέφαλος τι κάνει? Αυτό που επιτάσσει η φύση του. Κολυμπάει και πολλές φορές να βρεθεί ενώπιόν μας να αναπαράγεται σε γνωστά ή άγνωστα νερά. Ο ανεγκέφαλος όμως, από την άλλη, τσαλαβουτά. Ο ανεγκέφαλος τσαλαβουτά σε θολά νερά και θεωρεί τα πάντα ότι είναι επικράτειά του. Α, όπως εδώ στην πόλη, κάποιοι θεωρούν ότι η πόλη είναι επικράτειά τους. Είναι τσιφλίκι τους. Πολύ ανεγκέφαλοι στην πόλη. Και τους ανεγκέφαλους στην πόλη τους συναντάμε κάθε μέρα. Στην πολιτική, στο δρόμο, είτε σαν οδηγό τον ανεγκέφαλο, είτε σαν πεζό, είτε διασταυρωνόμαστε μαζί του σε υπηρεσίες, σε εστιατόρια, σε τσιπουράδικα. Είναι το είδος το ανεγκέφαλος που ποτέ δεν έχει λείψει από κοντά μας. Και καθώς μαθαίνουμε ότι ο λαδοκέφαλος έχει επικηρυχθεί
και θα πληρώνει η πολιτεία το κεφάλι του καθενός κάποια ευρώ. Φαίνεται ότι το thriller μας βγήκε τελικά western. Πάντως η ελληνική άγρια δύση, Μπρούτζινε, έχει συνήθως ως πρωταγωνιστές τους ανεγκέφαλους. Τους ανεγκέφαλους. Ηλία, διέδωσέ το στα VHF.

0: Καλημέρα σας κύριε Σταθμάρχα.
1: Τα εγώ τα πήρε η απουσία.
0: Καλημέρα στο Σταθμάρχη του αστικού κτέλ Βόλου.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Παιδιά, από αλλού το περιμένουμε, αλλά διαφορετικά μπορούν να προκύψουν τα πράγματα. Βέβαια, η ελληνική ελίτ, οι Έλληνες ολιγάρχες, στην πλειοψηφία τους προσπαθούν να επαναφέρουν το Τσίπρα, αλλά με ποιο τρόπο δεν ξέρω. Με στημένες δημοσκοπήσεις ότι ο Τσίπρας έχει το 20%. Από πού το βρήκε το 20% ο Τσίπρας? Κοντά στο νου και η γνώση. Θα είναι αποτυχημένη η προσπάθεια των Ελλήνων ολιγαρχών να επαναφέρουν το Τσίπρα? Την Καριστιανού την έχουν ξεσχίσει, την έβγαλαν ότι είναι και κοράκι σε πληστηριασμούς. Δεν ξέρω, είχε μια εταιρεία μαζί με κάποια σχέση της, αλλά δεν ξέρω, προσπαθούν να την μπλέξουν την Καριστιανού, αλλά μάλλον θα τη βρουν από αλλού. Δεν υπολογίζουν τον Πολάκη. Παιδιά, ακούστε τι σας λέω. Αστάθμητος παράγοντας σε αυτές τις εκλογές ενδεχομένως να γίνει ο Παύλος Πολάκης. Τον Παύλο Πολάκη τον πάει πάρα πολλοί κόσμος. Και δεξιοί και Σιριζέοι και Πασόκοι και αριστεροί και αναρχικοί, οι πάντες όλοι. Ο Πολάκης είναι αγαπητός. Και πολύ φοβάμαι, μακάρι, πολύ πιθανόν να τεθεί επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Άχρωμος, άοσμος αυτός ο Φάμελος σέρνεται πίσω από τον, παρακαλάει τον Τσίπρα να είσαι αρχηγός κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και να παρακαλάς το Τσίπρα. Αν λοιπόν αναλάβει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης, θα κάνει την ανατροπή. Η εσωκομματική σκακέρα, ακούστε εδώ τα Σιριζόπουλα αλλά και οι άλλοι ακροατές, η εσωκομματική σκακέρα στο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει φωτιά στην κυριολεξία. Το παρακολουθώ εκ των έσω. Με τον Παύλο τον Πολάκη, τον κριτικό, να προκαλεί νέες τρικυμίες. Αφού ζητάει πλέον την παρέτηση του Φάμελου και δηλώνει παρόν ο Πολάκης για την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλώνει παρόν. Το θέμα είναι ο βουλευτής των Χανίων, ο Παύλος ο Πολάκης, ο κριτικός, ο πρώην δήμαρχος. Το ερώτημα που τίθεται είναι, μπορεί όντως ο Πολάκης να κάνει την ανατροπή? Ακόμα και τους ψηφοφόρους που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, τους έχει κουράσει. Τους έχει κουράσει όλο αυτό και αναζητούν μια πιο επιθετική αντιπολίτευση. Και ο Πολάκης, ο Παύλος Πολάκης, ποντάρει ακριβώς σε αυτό το ακροατήριο. Ποντάρει στους ψηφοφόρους, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλων των παρατάξεων. Ο Πολάκης ποντάρει στους ψηφοφόρους που θέλουν καθαρά λόγια. Θέλουν με τοπική σύγκρουση, θέλουν έναν ηγέτη που δεν μασάει τα λόγια του. Ναι, πάρα πολλοί κόσμος θέλει έναν Παύλο Πολάκη. Και οι υποστηρικτές του Πολάκη θεωρούν ότι η αυθεντικότητα, ο δυναμισμός του είναι τα μόνα όπλα που μπορούν να ταρακουνήσουν το πολιτικό σκηνικό, συσπυρώνοντας ο Παύλος Πολάκης ένα κομμάτι της κοινωνίας που νιώθει οργισμένο. Και αυτό που σας λέω είναι η αλήθεια. Βέβαια, κάποιοι άλλοι λένε, που το παίζουν επικριτές του Πολάκη, ότι η πολιτική γενικότερα απαιτεί συνθέσεις, η πολιτική απαιτεί ευρύτερες συμμαχίες
και ότι οι επικριτές λέω του Πολάκη και ότι το συγκρουσιακό στυλ του Παύλου ενώ συγκινεί έναν σκληρό πυρήνα συχνά λειτουργεί αποτρεπτικά για τους μετριοπαθείς και τους κεντρώους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να κερδιθεί μια εκλογική αναμέτρηση. Θεωρώ ότι αυτά είναι φιναφήματα. Η κίνηση του Πολάκη να ζητήσει εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας δείχνει μια προσπάθεια να μετρήσει δυνάμεις και να ανατρέψει τις εσωκομματικές ισορροπίες. Και η ιστορία έχει δείξει ότι στην πολιτική οι ανατροπές γίνονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Το αν ο Πολάκης θα είναι ο καταλύτης της αναγέννησης του ΣΥΡΙΖΑ ή η αιτία για ένα καινούριο ρήγμα θα το δούμε, θα κριθεί τις επόμενες κρίσιμες συνεδριάσεις. Πάντως για την μεγάλη πλειοψηφία του λαού που είναι οργισμένος, αυτή τη στιγμή ο Πολάκης φαντάζει η καλύτερη λύση. Και είναι φως φανάρι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν αποκρύπτει τίποτα. Είναι ανοιχτό βιβλίο. Και μπορεί να τους πηδήξει όλους όρθιους.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

περιμένει τι θα κάνουν οι βουλευτές, η ενεργεία του ΣΥΡΙΖΑ, ε. Τι θα κάνει και εδώ ο δικός μας, ο νεαρός, ο Αλέξο Μαϊκόπουλος. Ο Αλέξο Μαϊκόπουλος, ο οποίος ακολουθεί μια πορεία, αξιόλογη πορεία, αξιοσημείωτη πορεία, με αξιοπρέπεια, με μεγάλη δραστηριότητα, τουλάχιστον για τη Μαγνησία, αλλά και σαν τομεάρχης. Τομεάρχης υποδομών, ναυτιλίας. Αν έχει καταθέσει ερωτήσεις, αν έχει πάρει απαντήσεις, ακόμη και για τα Τέμπη, για το σιδηρόδρομο, θυμόσαστε που έδειχνε με το δάχτυλο ο Καραμαλής εκείνη την ημέρα, λίγες εβδομάδες πριν το δυστύχημα των Τεμπών. Ο Αλέξης Μαϊκόπουλος από τη Μαγνησία ήταν αυτός που είχε φέρει το ερώτημα για την επικινδυνότητα του ελληνικού σιδηρόδρομου. Και τον έδειχνε μέσα στη Βουλή ο Κωστάκης ο Καραμαλής του Αχιλλέα με το δάχτυλο και του έλεγε: «Δεν σου επιτρέπω να παίζεις με την ασφάλεια του σιδηρόδρομου». Και πέρασαν μέσα σε δύο εβδομάδες, σκοτώθηκαν 57. No! Μαϊκόπουλος λοιπόν από τους πλέον δραστήριους, αναμφίβολα από τους πιο δραστήριους βουλευτές, με την έντονη κοινοβουλευτική του παρουσία, και όλο αυτό αναγνωρίζεται από την τοπική κοινωνία, από εδώ στη Μαγνησία. Και το τελευταίο μεγάλο διάστημα σαν τομεάρχης υποδομών και μεταφορών, καταφέρνει ο Μαϊκόπουλος σταθερά να συνδυάζει, αν θέλετε, τα εθνικά του καθήκοντα στο κοινοβούλιο με την συνεχόμενη, με την διαρκή ανάδειξη των τοπικών προβλημάτων του Βόλου και γενικότερα της Μαγνησίας. Και είναι πρώτος σε παρεμβάσεις, είναι πρώτος σε ερωτήσεις ο Μαϊκόπουλος. Αυτή η πρωτιά δεν είναι τυχαία. Το γραφείο του Μαϊκόπουλου λειτουργεί σαν ανοιχτός διάβλος για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Ενώ θα έπρεπε να είναι των κυβερνητικών βουλευτών. Δεν είναι, είναι του Μαϊκόπουλου. Και τι δεν έφερε στη Βουλή ο Μαϊκόπουλος? Έφερε εκείνη τη δραματική κατάσταση που επικρατεί λόγω έλλειψης προσωπικού τόσο στον ΕΦΚΑ εδώ στη Μαγνησία, όσο και στη ΔΟΗ Μαγνησία, ζητώντας άμεσες προσλήψεις. Ήταν ο μοναδικός από τους βουλευτές που είπε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, σε αυτό το ραδιόφωνο, στην εκπομπή μας, ανέφερε το όνομα Δράγνης για το LNG. Ο μοναδικός που ανέφερε το επίθετο Δράγνης για το LNG ήταν ο Μαϊκόπουλος. Οι άλλοι έκλασαν μέντες. Κανένας, ούτε και από τους άλλους τοπικούς παράγοντες. Βουλωμένο το είχαν όλοι. Μόνο ο Μαϊκόπουλος πρωτοστάτησε στις πιέσεις για το περιβάλλον, κάνοντας συνεχείς επίκαιρες ερωτήσεις. Όπως είχε παρέμβει και άμεσα, ώστε να μην αποκλειστεί η πρώτη βιομηχανική περιοχή του Βόλου από εκείνο το κρίσιμο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Σε μια περίοδο λοιπόν που ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει έντονες εσωκομματικές αναταράξεις, βουλευτές σαν τον Μαϊκόπουλο θα έλεγα ότι αποτελούν αυτό το λεγόμενο δομικό κεφάλαιο του κόμματος στην περιφέρεια. Ενώ στην Αθήνα τα στελέχη αναλώνονται σε τηλεοπτικούς, σε εσωκομματικούς καυγάδες, ο Μαϊκόπουλος επιλέγει να κάνει θόρυβο εκεί που μετράει για τον απλό πολίτη, στα προβλήματα της Μαγνησίας.

Αυτή λοιπόν η προσήλωσή του στην τοπική επικαιρότητα είναι που του δίνει καθαρό πολιτικό προβάδισμα του Μεϊκόπουλου, αποδεικνύοντας ότι η χρησιμότητα ενός βουλευτή κρίνεται από το πόσο συχνά μεταφέρει την φωνή της περιφέρειάς του στα έδρανα του κοινοβουλίου.

όπως σας έλεγα προηγουμένως χαρακτηριστικά, ήταν ο βουλευτής που έδειχνε με το δάχτυλο ο Κωστάκης ο Καραμαλής το Αχιλλέα. Και να το πάει και λίγο παραπέρα. Κοιτάξτε, οι σιδηροδρομικές υποδομές της χώρας και ειδικότερα εδώ στη Θεσσαλία είναι σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο σημείο. Έτσι. Μετά τις καταστροφές του 23, η αποκατάσταση του δικτύου κάθε μέρα αποτελεί το πεδίο αντιπαράθεσης. Ο Μεϊκόπουλος ασκεί έντονη κοινοβουλευτική πίεση για αυτό το θέμα. Είναι ο μοναδικός. Η κυβερνητική μούγκα. Τι γίνεται με τη γραμμή Λάρισα Βόλος? Ακούτε κάνα κυβερνητικό να λέει το οτιδήποτε μούγκα? Το αρχικό πλάνο θυμάμαι όπως μου το είχε θέσει ο πρόεδρος του ΟΣΕ, ο οποίος και παραιτήθηκε, είδε τα χάλια τους, ο κύριος Γραμματίδης. Το αρχικό πλάνο προέβλεπε πλήρη αποκατάσταση και επαναλειτουργία της γραμμής Λάρισα-Βόλος το καλοκαίρι του 26, εξοπλισμένης με σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. Έρχεται ο Μεϊκόπουλος, ο οποίος έχει αναδείξει έντονες καθυστερήσεις στα έργα αποκατάστασης και προειδοποιεί ότι η πλήρης επιστροφή των τρένων ενδέχεται να μετατεθεί για το 2028. Είναι ο μοναδικός που μίλησε, ο Μεϊκόπουλος. Μιλάει για το 28, πιο καλοκαίρι του 26. Τώρα τι έχουμε, 26 καλοκαίρι δεν έχουμε? Είδατε εσείς καμιά πρόοδο? Στη Μαγνησία η μετακίνηση των πολιτών, των φοιτητών, των εμπορευμάτων συνεχίζεται και γίνεται με λεωφορεία. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε σε πλήρη διακοπή των δρομολογίων στον κεντρικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη για το διάστημα από τα τέλη Ιουνίου μέχρι τα μέσα Ιουλίου για να γίνουν οι οργολαβίες αποκατάστασης τώρα. Τέλη Ιουνίου με μέσα Ιουλίου, τώρα το 26, για να τρέξουν κάποιες εργολαβίες αποκατάστασης. Ο Μεϊκόπουλος λοιπόν από την θέση του τομεάρχη υποδομών κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ζητώντας εξηγήσεις για αυτήν την ολοκληρωτική παράλυση. Φωνάζοντας ο Μεϊκόπουλος, τονίζοντας ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο τέτοια έργα γίνονται με τμηματικές, με νυχτερινές διακοπές, χωρίς να απομονώνονται ολόκληρες περιφέρειες. Τους έκανε σεμινάριο, του τέστηνε ο Μεϊκόπουλος. Εδώ, εφόσον αναφέρομαι στο σιδηρόδρομο, να σας πω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη 5 μεγάλες εργολαβίες 451 εκατομμύρια ευρώ για την μόνιμη ανασυγκρότηση των υποδομών στη Θεσσαλία. Παρά λοιπόν τα κονδύλια, η αντιπολίτευση καταγγέλει, Μεϊκόπουλος δηλαδή, ότι τμήματα του δικτύου παρουσιάζουν εικόνες πλήρους εγκατάλειψης.

έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, να ακούγονται οι αλήθειες. Γιατί κάθε μέρα μας πιπιλίζουν το μυαλό με βλακίες και με δελτία τύπου οι διάφοροι βουλευτές λέγοντας ψέματα, δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Να, παράδειγμα, ο σιδηροδρομικός σταθμός του Βόλου. Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Βόλου, παιδιά, ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά της πόλης. Σχεδιασμένο από τον Ντεκήρικο. Ντεκήρικο. Ποιο ήταν το μικρό του? Ευαρίστο Ντεκήρικο. Σταθμός του Βόλου. Μέσα σε αυτές τις μεγάλες εργολαβίες προβλέπεται η αναβάθμιση της υφιστάμενης γραμμής στο κομμάτι σιδηροδρομικός σταθμός Λατομείου, βιομηχανική περιοχή, μέχρι το σταθμό του Βόλου. Λένε ότι ο σταθμός του Βόλου θα αποτελέσει τον τερματικό κόμβο της πλήρως εξυγχρονισμένης γραμμής από τη Λάρισα, δηλαδή, που θα διαθέτει συστήματα ηλεκτροκίνησης και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Τρένων. Παρά τις ανησυχίες, έτσι με την ευκαιρία να σας πω δύο κουβέντες για το σταθμό του Βόλου, παρά τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί για πιθανόν λουκέτο ή υποβάθμιση, ξέρω εγώ, λόγω έλλειψης προσωπικού, έλεγαν τότε, ο ΣΕ έχει δεσμευτεί ότι ο ιστορικός σταθμός του Βόλου θα παραμείνει ενεργός και θα αναβαθμιστεί επιχειρησιακά. Έχουμε και το μουσείο. Πρώτος όροφος του κτηρίου συνεχίζει να φιλοξενεί το σιδηροδρομικό μουσείο. Πόλος έλξης, πρέπει να το αναδείξουμε αυτό για τους επισκέπτες, αναδεικνύοντας μέσα παλιά όργανα, σχέδια του Ντεκήρικο, διάφορα άλλα κοιμήλια, ιστορικά κοιμήλια. Και στα ευρύτερα πλάνα της περιοχής παραμένει η λειτουργική διασύνδεση, η ανάδειξη της γραμμής του Πηλίου. Με αφετηρία ή, αν θέλετε, σαν σημείο αναφοράς στον κεντρικό σταθμό. Για να ενισχύσουμε, ρε αδερφέ, το τουριστικό προφίλ της Μαγνησίας. Και το μεγάλο στίχημα για την περιοχή, το μεγάλο στίχημα για το Βόλο, είναι να ολοκληρωθούν έγκαιρα τα έργα υποδομής, ώστε το ιστορικό αυτό κτίριο να μην είναι απλά ένα ζωντανό μουσείο, αλλά ένας σύγχρονος, ένας ασφαλής, ένας λειτουργικός σιδηροδρομικός κόμβος. Έτσι δεν είναι, Αλέξη Μεϊκόπουλε? Πολύ μπλα μπλα, το καταστρατηγήσαμε. Είπαμε 85% μουσική και μόλις 15% λόγος. Εμείς το αντιστρέψαμε. Αυτά είναι.

έτσι που λέτε, ο μοναδικός που τρέχει από τους βουλευτές Μαγνησίας είναι ο Μεϊκόπουλος. Επί της ουσίας, όχι μόνο για εντυπωσιασμό, να εκδίδει δελτία τύπου και να περιφέρεται στα μέσα ενημέρωσης να κάνει τον καμπόσο. Είδατε και οι εμφανίσεις του στα μέσα ενημέρωσης είναι ελάχιστες.

αν ήμουν κυβερνητικός βουλευτής, θα άφηνα το Μεϊκόπουλο να τρέχει. Θα έλεγα στον εαυτό μου, τρέχα, γιατί ο Μεϊκόπουλος τα έχει πάρει σβάρνα όλα. Το πολιτικό μου ένστικτο θα μου έλεγε αυτό το πράγμα. Τρέξε, γιατί ο Μεϊκόπουλος έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια, έχει πάρει σβάρνα τη Βουλή και οι ψηφοφόροι ρωτάνε και έξω πότε θα σφυρίξει ξανά το τρένο στο Βόλιο. Και σαν κυβερνητικός βουλευτής θα την είχα στήσει καρτέρι έξω από το γραφείο του Υπουργού Υποδομών. Θα τα είχα διαλύσει όλα. Θα έλεγα εκεί στον Υπουργό, θα τον έλεγα, κοίταξε να δεις, δεν γίνεται ο Μεϊκόπουλος να μας καταγγέλει ότι πάμε για το 28 και εγώ να απαντάω με δελτία τύπου το ΣΕ. Δώσ' μου μια καθαρή ημερομηνία για τη γραμμή Λάρισα Βόλος να το κάνω σημαία στην περιφέρεια. Αν ήμουν κυβερνητικός βουλευτής Μαγνησίας, στημένος, έξω. Έξω από το γραφείο του Υπουργού.

αν ήμουν κυβερνητικός βουλευτής, μετά την εκλογή του νέου Προέδρου εδώ στην Προεδρία του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, πώς το λένε το παλικάρι αυτό που εξελέγει, Σακελάρης, πώς το λένε, κάπως έτσι, δεν το ξέρω, θα ήμουν ο πρώτος που θα το έστελνα ανθοδέσμη και θα έκλεινα ραντεβού για καφέ. Να δείξω ρε παιδί μου ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα στους εμπόρους. Την ώρα που οι έμποροι γκρινιάζουν για τον καινούριο τελωνιακό δασμό του 3%.

Ένας έξυπνος κυβερνητικός βουλευτής δεν θα έμπαινε σε δημόσιο καυγά. Ένας έξυπνος κυβερνητικός βουλευτής Μαγνησίας θα επέλεγε την τακτική των αθόρυβων αποτελεσμάτων. Θα πίεζε για έκτακτη χρηματοδότηση. Θα πίεζε για αποσπάσεις υπαλλήλων.

αντί να συγκρούμε με τον οποιοδήποτε στα τηλεοπτικά παράθυρα, θα προτιμούσα τις κλειστές συναντήσεις στο Μαξίμου για να εξασφαλίζω κονδύλια. Εσείς αναλώνεστε, αναλώνεστε σε δελτία τύπου.

δεν θα άφηνα τους υπουργούς ανάσα να παίρνουν. Αφήστε που θα ήμουν υπουργός. Θα ήμουν βουλευτής Μαγνησίας και δεν θα συμμετείχα στην κυβέρνηση. Ρε πάτε καλά!

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

αλλά πού να δουλέψετε έτσι τα πολιτικά γραφεία, τα κυβερνητικά, όταν έχετε διάφορους τυχάρπαστους μέσα στα γραφεία σας και κάνουν αυτή πολιτική αντί για σας. Εσείς είστε βουλευτές και αυτοί κάνουν πολιτική και σας κάνουν ζημιά. Έβλεπα ένα τέτοιο στέλεχος χθες το βράδυ, ένα τέτοιο στέλεχος πολιτικό γραφείο χθες το βράδυ, στέλεχος βουλευτή βουλευτικού γραφείου το βράδυ, 11 η ώρα, ήταν με ένα ποδήλατο πάνω σε πεζόδρομο στο κέντρο του Βόλου. Έβγαινε στις γωνίες σαν τον Τζακ τον Αντιροβγάλτη. Αυτός ο άνθρωπος, λέω τώρα, είναι, τον έχει ο άλλος στο γραφείο του και περιμένει να γίνει δουλειά, πάει μπροστά το γραφείο, το πολιτικό, το βουλευτικό γραφείο. Με αυτόν τον άνθρωπο που είναι πάνω στο ποδήλατο του 11 η ώρα και παίρνει, κάνει βόλτα στους πεζόδρομους. Ο ποδηλάτης λοιπόν, ο ποδηλάτης είναι χρόνια, περιφέρεται από βουλευτικό σε βουλευτικό γραφείο και το παίζει διευθυντικό στέλεχος, από πολιτικό σε πολιτικό γραφείο. Αραχτός, 9 μήνες. Μια χαρά. Ένα τέτοιο λοιπόν βουλευτικό γραφείο πώς να πάει μπροστά, ρε μεγάλε. Αν ήμουν κυβερνητικός βουλευτής Μαγνησίας, θα είχα όλους αυτούς μες στο γραφείο μου. Ο δρόμος για να αποσπάσω κονδύλια, να αποσπάσω δεσμεύσεις, δεν περνάει ούτε με συνεργασία με τέτοιους ποδηλάτες, συνεργάτες, ούτε μέσα από ευγενικά email, αλλά περνάει μέσα από το αντάρτικο των διαδρόμων της Βουλής και του Μεγάλου Μαξίμου. Αν ήμουν κυβερνητικός βουλευτής Μαγνησίας, είστε τρελοί ρε. Αν ένας υπουργός σε αγνοεί, δεν του κάνεις παράπονα στο τηλέφωνο. Καταθέτεις μια γραπτή ερώτηση στη Βουλή, υπογεγραμμένη και από άλλους δυο κυβερνητικούς βουλευτές εδώ στη Θεσσαλία, ούτε αυτό δεν κάνετε, ούτε καν να συνεργαστείτε ρε. Έχεις δηλαδή ελεγχόμενο 45 όπλο μαζί με άλλους στη Θεσσαλία. Εγώ δεν έχω δει ένα από εσάς στη Μαγνησία να συντονίζεται μαζί με λαρισαίους, τρικαλινούς και καθιτσιώτες βουλευτές και να αποτελούν ένα ελεγχόμενο 45 απέναντι στην κυβέρνηση για διεκδίκηση. Βλέπω όμως τον Μεϊκόπουλο να συνεργάζεται με τον Κόκαλη στη Λάρισα. Αμέ! Πανέξυπνος ο Μεϊκόπουλος. Αλλά είναι στην αντιπολίτευση. Συνεργασία λοιπόν κυβερνητικών Βόλου, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας. 45 ελεγχόμενο. Στα πηγαδάκια της Βουλής, ξέρετε πώς μεταφράζεται αυτό. Μεταφράζεται ότι αν δεν μου δώσεις λύση για το σιδηρόδρομο, αν δεν μου δώσεις λύση για τον εύκο του Βόλου, το θέμα θα γίνει πρωτοσέλιδο. Θα εκτεθείτε κύριε Υπουργέ. Ο Υπουργός θα σε πάρει αμέσως τηλέφωνο για να το μαζέψετε το πράγμα με ανταλλάγματα, με δεσμεύσεις. Έτσι παίζετε την πολιτική ρε. Όχι με συνεργάτες ποδηλάτες έτοιχο το βράδυ στους πεζόδρομους του Βόλου. Και στις κατηδίαν συναντήσεις στα γραφεία των υπουργών αφήνεις την άκρη της ευγένειας και μιλάς με αριθμούς. Υπουργέ, κοίταξε να δεις τη Μαγνησία. Ο κόσμος είναι ακόμα πληγωμένος. Ο κόσμος είναι πληγωμένος από τις θεομηνίες. Εκεί στο παλιό λιμεναρχείο δεν έχουν πάρει ακόμα δραχμή, δεν έχουν πάρει ακόμα ευρώ για να κάνουν τις αποκαταστάσεις. Αν καθυστερήσει κι άλλο η ηλεκτροκίνηση, υπουργέ, στη γραμμή προς Λάρισα, θα έχουμε απώλειες. Απώλειες που δεν μαζεύονται σε επόμενες εκλογές. Η απειλή της κάλπης είναι ο ταχύτερος τρόπος για να πάρεις μια υπογραφή από τον οποιοδήποτε υπουργάκο. Είναι νόμος, δεν διεκδικείς ποτέ μόνος σου. Φτιάχνεις μια άτυπη συμμαχία με τους κυβερνητικούς της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας. Όταν πηγαίνετε όλοι μαζί σαν θεσσαλικό μέτωπο στο Μαξίμου,
Οι ισχύς, τα ΒΑΤ πολλαπλασιάζονται. Οι ισχύς, βέβαια, είναι όλη η πομπή μαζί. Παναγιώτη Θάνο, κανένας υπουργός δεν θέλει να ανοίξει μέτωπο με μια ολόκληρη περιφέρεια που διαθέτει διψήφιο αριθμό βουλευτών. Δεν πας μόνος από το Βόλο, από τη Μαγνησία. Και αμέσως, μόλις βγεις από μια συνάντηση με τον υπουργό, πριν προλάβει εκείνος να αλλάξει γνώμη, βγάζεις ανακοίνωση εσύ και λες μετά από πιέσεις του βουλευτή, των βουλευτών τάδε, ο υπουργός δεσμεύτηκε για άμεση χρηματοδότηση. Αμέσως το κλειδώνεις. Το κλειδώνεις δημόσια. Δεν περιμένεις να μιλήσει ο συνεργάτης σου με το ποδήλατο το βράδυ στους πεζόδρομους του Βόλου να συνεννοηθεί αυτός με τον υπουργό και να σε εκθέτει και από πάνω. Έτσι γίνεται η δουλειά στην Αθήνα, με πολιτικό εκβιασμό. Με πολιτικό εκβιασμό, με σωστό timing και το βλέμμα στερμένο πάντα στην κάλπη. Πολλές φορές θα πήγαινα μόνος μου και μόνος μου, σαν μοναχικός λύκος μέσα στα υπουργεία, να τους δαγκώσω. Αθόρυβα θα ενεργούσα σαν μοναχικός λύκος για το Βόλο και άλλες φορές θα έφτιαχνα ένα ισχυρό κοινό μέτωπο με τους υπόλοιπους Θεσσαλούς βουλευτές. Αμέ! Ελάτε, φωνάξτε και τους άλλους κυβερνητικούς, γίνονται σεμινάρια σήμερα εδώ στο Ράδιο Μαργκόνη. Σεμινάρια πώς πρέπει να κινούνται. Ξυπνήστε τους γρήγορα τις παντόφλες τους. Σας μάρανε ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Ποράδων, σας μάρανε. Τα έχετε λύσει όλα. Τα λύσατε όλα και σας μάρανε ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Ποράδων. Το νου σας δεν πάτε καθόλου καλά.

Κυρίες και κύριοι, έχω μπροστά μου ένα άρθρο. Αξίζει να σας το θέσω υπόψη σας. Από έναν επίκουρο καθηγητή ερευνητή στο Κέντρο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ενισχύσει σημαντικά τις σχέσεις της Ελλάδας με τα κράτη του κόλπου, ιδιαίτερα από το 2019 και μετά, συνδέοντας αυτή την πολιτική με την στενή συνεργασία της χώρας μας με το Ισραήλ και την αντιπαράθεση με την Τουρκία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον καθηγητή, η πολιτική εξελίχθηκε σε δύο φάσεις που συνδέονται τόσο με την ολοένα στενότερη συνεργασία της Αθήνας με το Τελ Αβίβ, όσο και με την αντιπαράθεση με την Άγκυρα. Στην πρώτη φάση η Ελλάδα επιδίωξε την δημιουργία ενός άτυπου αντιτουρκικού άξονα με την συμμετοχή του Ισραήλ, της Κύπρου, της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Σαουδικής Αραβίας. Το 2020 ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης υπέγραψε στρατηγική εταιρική σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συμφωνίες συνεργασίες στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, ενώ το 2021 ακολούθησε η αποστολή ελληνικής ιστοιχίας Patriot στην Σαουδική Αραβία και η ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας. Στην δεύτερη φάση, 2023-2026, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η κυβέρνηση επιδίωξε να ενισχύσει περαιτέρω την θέση της Ελλάδας στον κόλπο μέσω αμυντικών συμφωνιών, ενεργειακών έργων, παράλληλα με την διεύρυνση της συνεργασίας με το Ισραήλ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, που πραγματοποίησε επισκέψεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και την Σαουδική Αραβία, προωθώντας την συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο συγγραφέας καταλήγει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ευθυγραμμίσει σε μεγάλο βαθμό την ελληνική αμυντική και εξωτερική πολιτική με το Ισραήλ, γεγονός που επηρεάζει τον ρόλο της Ελλάδας στον κόλπο και την αντιπαράθεσή της με την Τουρκία.

αν διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο, ένα ρεζουμέ σας είπα, θα αντιληφθείτε ότι η ανάλυση είναι σοκαριστική. Ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας είναι για τα σκουπίδια. Έχουμε καταντήσει ο δούριος ύπος του Ισραήλ. Ο δούριος ύπος του Ισραήλ είναι ο Μητσοτάκης. Αποτύχαμε παταγωδώς να ανακόψουμε την Τουρκία. Δίνουμε τα πάντα στους Ισραηλινούς, δίνουμε τα πάντα στις χώρες του κόλπου και δεν παίρνουμε τίποτα. Τους παραδώσαμε ακόμη και τα εξοπλιστικά. Τους παραδώσαμε ακόμη και τα εξοπλιστικά και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Δεν το πήραμε χαμπάρι πρωτίστως εδώ στο Βόλο. Εδώ Βόλος, εδώ Τελαβίβ.

0: έτσις παρουσιάσου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ρε, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
0: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

αυτά όσον αφορά την εξωτερική μας πολιτική, τα έχουμε παραδώσει όλα. Όλα. Και όλα αυτά χωρίς καμία σκοπιμότητα, σας τα λέμε ευθέως. Δεν έχετε προβληματιστεί την τελευταία εβδομάδα όταν σπέβδουν όλοι του ελληνικού πολιτικού συστήματος, οι πάντες σπέβδουν να φωτογραφηθούν δίπλα στην Αμερικανίδα πρέσβυρα? Δεν το αντιλαμβάνεστε? Δεν έχετε αντιληφθεί πόσο ξεφτυλισμένο πολιτικό σύστημα διαθέτει η χώρα? Να βλέπετε τον Κυρανάκη φωτογραφία με την Γκυλφόιλ, την άλλη μέρα να πηγαίνει ο Τσίπρας φωτογραφία με την Γκυλφόιλ, την άλλη μέρα πηγαίνει ο Σαμαράς φωτογραφία με την Γκίλμπερι. Τι θέλουν όλοι αυτοί στην Αμερικανική πρεσβεία, στα άβατα της Αμερικανικής πρεσβείας? Και έχουν πάρει τα εξοπλιστικά οι Ισραηλινοί με δούριους ύπους. Βλέπεις μεγάλους μπροστά. Εκεί έκανε λάθος χθες ο Γιώργος ο Κίρτσος, όταν τον έλεγε 70-30, όχι, έλεγε αυτός 30-70, τον έλεγε 70-30, έλεγε αυτός. Δούρι είπε. Και από κάτω η μεγάλη πλειοψηφία του 96% fans. Αυτά τα στην εξωτερική μας πολιτική. Γιατί αν πάμε σε εμάς, αν σας πω ότι η τελευταία έκθεση του ΟΣΑ για την εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς αποτελεί τον πιο αδιάψευστο μάρτυρα για την συστηματική αποδόμηση της χώρας, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα το Μητσοτάκη και το πολυδιαφημισμένο επιτολικό του κράτος, η Ελλάδα καταρακυλά πλέον με ηλικιώδη ταχύτητα πολύ κάτω από το μέσο όρο. Η χώρα φτωχοποιείται βία. Πιάσαμε τον απόλυτο πάτο σε αγοραστική δύναμη. Το 58% των Ελλήνων πολιτών λέει ότι ιεραρχεί μάλλον τον καλμπάζοντα πληθωρισμό και την ακρίβεια σαν τη νούμερο ένα απειλή για την επιβίωσή του Έλληνας.

0: Μητσοτάκης έχει μετατρέψει τη χώρα σε χώρα του τρίτου κόσμου. Το 58% των πολιτών δεν έχει να φάει και η κυβέρνηση πουλάει παραμύθια μαζί με τους βουλευτές. Εδώ στο Βόλο, στη Μαγνησία, πέφτει πείνα και αυτοί μας λένε για χωρικό αντιπεριφερειάρχης Ποράδων και δεν τρέπεται κανένας. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα. Ανοίγουμε τις γραμμές από τώρα. Η ώρα είναι ακριβώς 11 και ανοίγουμε τις γραμμές. Καλημέρα.
1: Χρυσόστομε.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Χρυσόστομε, λέω. Καλημέρα.
0: Λέω, τι λέει αυτός, τι χάσε.
1: Αλλά επέτρεψέ μου, επηρεασμένος, πολύ προσεκτικά θα αναφωνήσω: ζήτω το μαύρο χρήμα επί γης και επί πόλης. Ζήτω τα σάβανα, τους μαμουνάδες, ζήτω τα σιτάρια, τα μπαούλα, σου λέω, και τα
0: μπιάσεις από κάτω.
1: Αν με πιάσεις από κάτω είμαι μουσκεμα, τα λέω και τα νιώθω. Εγώ δεν τα λέω για να τα λέω. Ό,τι σου λέω τα νιώθω, την ψυχούλα μου μέσα.
0: Αυτά που έλεγα Γιώργο, το πρωί, για τα μπαούλα.
1: Κάποτε τους μισούσα, τους τσιγκούνιδες, τους φιλοχρήματους. Αρχίζω και τους λατρεύω. Μιλάμε, ζούμε σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Ο άλλος δεν έχει 5.000 να κάνει αντικατάσταση στο λεωφορείο, το οποίο και θα τα αλλάξει και θα το χάσει και θα γίνει και, και η καρδιά μου. Γιατί πάντα είχα τάσεις καταστροφής. Απλά δεν είχαν βγει, τώρα θα βγούνε. Ό,τι σου λέω θα τα δεις στην πορεία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και ο άλλος έχει 300 χιλιάρικα στα συρτάρια, στα μπαούλα, και βρίσκεται ένας γάτος. Πώς το μυρίζεται τώρα, κοίτα. Τεπέλης άνεργος, τα παίρνει τα 300, δεν τα διαχειρίζεται καλά και τα χάνει μετά και τα χαλάμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, Γιώργο, σκέψου στην τράπεζα, λόγω κινήσεων, για να μπορεί να κινείται, δηλαδή τα νόμιμα, είναι αυτό που λέω εγώ όταν μου λένε μαύρα, απόδειξη μαύρα. Εγώ λέω άσπρα, το αντίθετο, ή ασπρόμαυρα, και με κοιτάει ο άλλος, δηλαδή τι, μισά-μισά. Λοιπόν, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ξεφτιλίζεις, να μαμάς το σύστημα, κοίτα, να το παίζεις φτωχός ρακέντητος με ένα παλιό αμάξι, κοίτα, και να έχεις εκατομμύρια και να τα μετράς κάθε μέρα στο σιτάρι, να πίνεις το αίμα. Πραγματικά σου λέω, και στο λέω εγώ, και θα πάμε και στο άλλο, μη με κλείσεις πάλι, κάνε μου μια χαρά, μη με κόψεις πάλι, χθες μου το πήγα να πω, λες και φοβάσαι τι θα πει τώρα, λες ο τρελός πάλι. Μη με κλείνεις τώρα, άσε, δεν θα βρεις, σωστά, υπόσχομαι, λοιπόν, λες και εγώ, λοιπόν, δεν είμαι αυτής της ας πούμε κατηγορίας, και θα πάμε και στο άλλο που έλεγε στις προηγούμενες μέρες, γιατί δεν βουλεύει κανένας, και εγώ το κριτικάρω αυτό. Αρχίζω τους τελευταίους μήνες, κοίτα, και δεν το κριτικάρω, γίνομαι υπέρμαχος, την περασπίζουμε, να μην πάει κανένας για βουλιά. Το χιλιάρικο σήμερα, πίστεψέ με, ο άλλος αν το παίρνει νιώθει πλούσιος, είσαι, κοιτάει, παίρνεις ένα χιλιάρικο, σου φρώνει και τις χιλάκλες, έχει και το τσιγάρο στο σώμα, ένα χιλιάρικο και πληρωμένα όλα, δηλαδή τα Χριστούγεννα 2.000 με το μόνο, κοίτα. Το χιλιάρικο σήμερα δεν κάνει ούτε για σερβιέτα. Και αν είσαι και ψηλοηλικία γόνιμη και έχεις πολύ και τραβάει 7 ημέρα ο κομμουνισμός, λοιπόν, παίρνεις και ιδανικά να συμπληρώσεις και τα λεπτά αυτά χοντρά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άρα, να βουλέψει ένας νέος γιατί. Κοίτα, για κανέναν καριόλι καπιταλιστή, μαρκετά, έμπορο όπλων, εγώ Τελαβίβ, τσιμέντα, αγέτ, τελ, μελ, τίποτα. Τίποτα, ρε, με 100 ευρώ, τίποτα. Τίποτα, η ζωή είναι απλή. Να διαλυθεί το σύμπαν. Θέλεις να διαλύσεις το σύμπαν, να μην ψάχνουν να βρουν τίποτα. Φέρετε Ινδί, φέρετε Πακιστανί, εγώ, κοίτα, να γίνει χάος. Λέγαμε όταν πηγαίναμε για τα Τέμπη, ότι δύο μέρες δεν έλεγες εσύ, αν δεν πληρώσουμε για ένα μήνα, αν δεν βάζουμε τα λεφτά, αν κάνουμε μια άτυπη, μια το, ακούσια πληρωμή, στάση πληρωμών. Δεν θα πέσει το σύστημα. Δεν θα πέσει το σύστημα. Έτσι ακριβώς.
0: Τα VHF, λοιπόν, τα VHF τι λένε.
1: Ναι, ναι, μας έβαλε χέρι τώρα ο Σταυμάκης. Πριν φώναζα εγώ Ηλίας, Ζήκο φώναζε ο άλλος. Ναι, πάρω εγώ κάποιο κάτι να δεις. Τέλος πάντων, με τα πουλά, με τα... έτσι αλλιώς τελειώνει το έργο σε λίγο καιρό για μένα. Λοιπόν, θα φύγουμε πολύ φόρυβο. Τέλος πάντων, με τα πουλά, με τα λίγα. Λοιπόν, έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Κοίτα, να πάει για βουλιά ο νέος τι. Τι ρε. Μη τι ελπίδα ρε. Και αν παίρνει ένα χιλιάρικο, να πάει να βουλεύει τι. Μη τι ελπίδα, κοίτα. Καλύτερα να πετάει ετώ ή να βουλεύει σε κάτι λίβρι και να παίρνει μαύρα λεφτά και να περνάει καλά αυτός η κουμπινίτσα του. Υπάρχει κίνητρο. Υπάρχουν ηθικές αξίες. Ρε, εσύ δεν υπάρχει ευρώ, χάω τα σπίτια από τα φάντς για 10 χιλιάρικα. Και μιλάμε τα σιρτάρια, είναι τίγκα. Από χτες δεν μπορώ να κοιμηθώ, λέω τι γίνεται ρε Παναγία μου, τι κάνω λάθος, τι είμαι στον καφρέφτη, ρε μήπως είμαι μαλάκας. Λοιπόν, κοίτα, και να κοροϊδεύεις το σύστημα και να λες, κοίτα, παντού ότι δεν έχω λεφτά, είναι ακριβά, εγώ κοίτα, και να έχεις εκατομμύρια στο σπίτι. Ποια εφορία, ποιο τραπεζικό σύστημα ρε. Ποιοι είναι πίσω τις τράπεζες ρε. Ρε μήπως πρέπει να το πάρουμε όλοι αλλιώς. Ρε συμβουλή, διαλύσε τα όλα, να μην μείνει τίποτα όρθιο. Το καταλαβαίνεις τώρα, μόνο έτσι δεν τελειώνει το πράγμα εδώ που φτάσαμε. Κάτι άλλο. Δεν θα το ολοκληρώσω, περιμένω από σένα. Η άλλη έκλαιγε, έραν τον ντύσιμο και τον τζιπ το φορακισμένο. Και άντε της το συγχωρώ μέχρι εκεί, ναι, δεν θέλω να είσαι ζητιάνα, θέλω να είσαι περήφανη. Πήγες και αγόρασες και αποφάνεις σπίτι και δεν ήξερες τα χανά και μετά έτσι αλλιώς. Και επειδή τώρα κοιτά, κοιμόταν ο Τριαντοφυλόπουλος και βρήκε λίγο τον εαυτό του, τώρα του ξεζούμισε εκείνη τόσα χρόνια. Λοιπόν, τώρα βρίσκει τον εαυτό του και έβγαλε ένα ρεπορτάζ. Κοιτάω τώρα και λέω, μαθαίνω και την είδηση αυτή, ξέρω εγώ.
0: Κράτα μικρό κολλάδι αυτό.
1: Κρατάω, αλλά κοίτα. Μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω και διαψεύσεις, βλέπω, δηλαδή, δεν βλέπω, μάλλον βλέπω διαψεύσεις, αλλά

0: και θανάτου, αλλά το θέμα είναι ότι βγαίνουν κάποιοι εδώ, το παίζουν ρομαντική τώρα, ή εσύ που σου αφήνεις να φυπνήσεις, και με το που κλείνουμε τις γραμμές ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον, κοίτα, και γίνεται πάρτι μιλάνε, πάρτι. Υπάρχει ακραία φτώχεια. Δηλαδή υπάρχει ανισότητα μεγάλη, ποιος να σε καταλάβει ρε. Ποιος παπάζει, ποιος κουμπάρος. Κάτι άλλο. Και θέλω να μου το, αν μπορείς θα σου το πω, θα σου το εξηγήσω, αν μπορείς να μου το υποσχεθείς. Θα πεις, θα είσαι παρόν ή θα είμαι αν γίνει αυτό το μοιραίο, για να δούμε αν κρατήσαμε το λόγο. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Εγώ θέλω μια χάρη. Αν φύγεις πρώτος, άνθρωποι μας, εντάξει, λογικά. Αν φύγεις πρώτος, δύο φορές θα έρθω στον οικοταφείο. Μία την μέρα του μοιραίου μακριά από εδώ και χτυπάω ξύλο να αργήσει όσο μπορεί. Λοιπόν, κάτσε λίγο βρε μιλάω στο τηλέφωνο. Κάνε βρε λίγο ησυχία, μπερδεύουμε τις φωνές μας. Λοιπόν, στο καλύτερο θα με κόψει. Λέψει, δεν με κόψει εσύ και πάνε να με κόψει ο άλλος τώρα από πίσω. Λοιπόν, άκου τώρα. Δύο φορές θα έρθω στον οικοταφείο. Μία το μοιραίο και θέλω να το κάνεις και εσύ σε μένα. Θα πεις φαζίες ρε Μπούρτζινο, εγώ σου λέω κάτω και σε μένα. Και άλλη μία στην εκταφή ρε Μπαγάσα. Θέλω να δω ατόφιος θα βγεις. Θα μας πάψεις όλα κουφάλα βρικόλα κάτσου το μαύρο χρήμα. Χρήμα!
1: Ηλία ρίχτο!

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.
1: Ο γιος σου μεγάλε.
2: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!
0: Ναι!

0: λοιπόν στο 61 και πάλι καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς τον ναι.
1: Δεν τον εντάπη στο Μπρούζινο ότι εμείς δεν έχουμε πορεία για κούκο. Εμείς έχουμε πορεία για αλλού. Πάμε για καυστήρα.
0: Όπου για ανέγγισέ το σε παρακαλώ.
1: Γιατί τουλάχιστον αποφύγουμε την εκμετάλλευση μετά από αυτό.
0: Πω τι είπες τώρα.
1: Έτσι πεις του κούκου μέσα. Έχουν τα κουράκια και μαθάνε για 5 χρόνια.
0: Απαναγία.
1: Αυτούς που απομένουν πίσω σου. Ναι. Τα τέρατα έχουν κάνει. Ούτε να πειθάνεις δεν γίνει τώρα. Ναι. Ο κόσμος βουγκάει. Ζητάνε, θέλει τόσο εκείνο, τα κόλληβα, τόσο εκείνα. Να περάσεις μέσα, θέλει τόσο. Δεν έλειωσε, ξαναπλήρωσε ξανά. Χαμένα πράγματα. Ξεφτυλισμένα. Θέλει η θρησκεία μας. Δηλαδή η θρησκεία μας δεν θέλει την εκμετάλλευση αυτή. Απέσια πράγματα. Και πόσο κουστίζει από την ημέρα που θα σε φυτέψουνε. Πολλά λεφτά ρε Γιώργο. Πολλά λεφτά. Και ο κορμάκης δεν έχει να μαγειρέψει να
0: μου. Και σε παίρνουν και από το κημητήριο, από το Δήμο και σου λένε την τάδε έχουμε εκταφεί, φέρει 300.
1: Ναι. Και ξέρεις, βρήκαμε λίγο κρέας ακόμα και ξαναβάλω τώρα δύο χρόνια μέσα. Άστε ρε Γιώργο. Δεν τα είπες αυτά. Δεν τα είπες. Αυτά ρε Γιώργο. Καλημέρα.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Κοίταξε να δεις τώρα, αυτό που λες κερδίζει έδαφος. Η αποτέφρωση φίλε κερδίζει έδαφος. Ιδιαίτερα μετά τη λειτουργία του πρώτου κέντρου στη Ριτσόνα υπάρχει και δεύτερο. Δημιουργήθηκε και δεύτερο στη Θεσσαλονίκη φίλε. Αν και το αρχικό κόστος φίλε μου, το αρχικό κόστος της αποτέφρωσης, δηλαδή της τελετής και της αποτέφρωσης είναι παρόμοιο με αυτό της ταφής, έχεις δίκιο ότι η αποτέφρωση απαλλάσσει την οικογένεια από μελλοντικά έξοδα εκταφής, ετήσια του κημητηρίου, έξοδα μαρμάρων. Το σπουδαιότερο για μένα, το σπουδαιότερο είναι αυτό, το ψυχολογικό βάρος της τριετούς εκταφής, ενώ απ' την άλλη η τέφρα μπορεί να φυλαχθεί σε δοχείο, να διασκορπιστεί στη θάλασσα, στη φύση, σύμφωνα με την επιθυμία του καθένα.

μια κηδεία, ένα τρισάγιο. Πού να αρχίσεις τώρα? Εμένα με πειράζει, φίλε, η διαδικασία. Αυτό με πειράζει. Άμα φύγω, με πειράζει τη διαδικασία. Δηλαδή, κηδεία. Κηδεία. Ποιοι θα έρθουν στην κηδεία? Πώς θα γίνει κηδεία? Το γραφείο τελέτων. Ο δικαιωματικός χώρος του Δήμου. Κατασκευή του τάφου. Οι καφέδες. Τα τραπέζια. Τα τέλη παραμονής. Τα έξοδα εκταφής, τα τρίμερα, τα εννιάμερα, τα σαρανταήμερα, τα ετήσια, τα δίχρονα, τα τρίχρονα. Με πειράζει η διαδικασία. Στη Ριτσόνα, στη Ριτσόνα.

Αλλά από την άλλη, φίλε, τώρα είπες εσύ, εμένα μου καρφώθηκε η ιδέα. Από την άλλη, δεν μπορείς να πείσεις σήμερα ότι δεν γουστάρω να πάτε ρε στο κημητήριο. Θέλουμε πάντα στη Ριτζόνα. Λες και αποφασίζουν αυτοί για σένα. Όχι, λέει, και πώς θα γίνει, δεν συμφωνούμε. Τι δεν συμφωνείτε ρε? Εγώ θα πεθάνω, εσείς θα αποφασίσετε. Αλλά ακόμη και αυτό, φίλε, ακόμη και αυτό μπορείς να το ξεπεράσεις. Ναι, σου λέω. Τι θέμα μου βάλες πάλι ρε, φίλε? Πω, παρεξέκλεινε το μυαλό πάλι. Και αυτό μπορείς να το διασφαλίσεις, φίλε. Μπορείς να το διασφαλίσεις. Με ποιο τρόπο? Θα σου εξηγήσω με ποιο τρόπο.

0: πώς μπορείς να το ξεπεράσεις, φίλε. Μάλλον πώς μπορείς να το διασφαλίσεις. Για να διασφαλίσει, φίλε, κάποιος ότι η επιθυμία του για αποτέφρωση θα γίνει σεβαστή, η νομοθεσία σου δίνει τη δυνατότητα να το αποφασίσεις, να το ορίσεις ο ίδιος όσο βρίσκεσαι εν ζωή. Και μόλις συμβεί το μοιραίο να πάθουν την πλάκα τους. Και να αντιληφθούν ότι εσύ αποφασίζεις και όχι αυτοί. Θα σας πω, έλα φίλε μου, τι έπαθες εσύ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον, τι έπαθες.
1: Τίποτα, Γιώργο,
0: ναι.
1: Θέλω αν μπορείς,
0: ναι,
1: να μας αφιερώσεις ένα τραγούδι του Ζαγοραίου, το παλιό, ένα σκύλος και μια γυναίκα. Καλημέρα, να σε αγαπώ πολύ, γεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Τι από εδώ πανάγωστε, παιδιά. Πού το θυμήκες, ρε Γιώργο, αυτό το τραγούδι. Σπύρος Ζαγοραίος.

λοιπόν, πού είχαμε μείνει, εσείς καλά το τι μηνύματα, φίλε, μετά από αυτό που είπες για το για τη Ριτσόνα, το τι μηνύματα στέλνω δεν περιγράφεται. Με ποιο τρόπο γίνεται διασφάλιση, μου γράφουν οι περισσότεροι. Κοντολογείς. Ναι, είναι ο μοναδικός τρόπος να το διασφαλίσεις ότι θα αποτεφρωθείς όταν φύγεις, και αυτό μπορείς να το διασφαλίσεις όσο βρίσκεσαι στη ζωή. Είναι ο μοναδικός, είναι ο πιο σίγουρος τρόπος, διότι μια δική σου γραπτή δήλωση υπερισχύει της γνώμης οποιοδήποτε συγγενή. Η διαδικασία είναι απλή. Ο ενδιαφερόμενος να καεί, να αποτεφρωθεί,

ενδιαφερόμενος να αποτεφρωθεί. Συντάσσει με γραπτή δήλωση στην οποία αναφέρει ξεκάθαρα, γράφεται τη δήλωση, επιθυμώ μετά το θάνατό μου να ακολουθήσει, να ακολουθηθεί, ξέρω εγώ, η διαδικασία της αποτέφρωσης. Πρέπει να γίνει ψηφιακά μέσω το gov.gr ως σαν ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής. Πάτε σε ένα ΚΕΠ, πηγαίνετε εκεί στη Χαρά, στην Ιάσονος και στο Αχίλιο. Πέτρο, καλημέρα. Στη Χαρά, σε παρακαλώ, Χαρά, ένα γνήσιο υπογραφής. Θέλω να επιθυμώ μετά το θάνατό μου να ακολουθηθεί η διαδικασία της αποτεύρωσης, κουλουπού κουλουπού. Αντίγραφο αυτής της δήλωσης σε έμπιστα πρόσωπα ή στο γραφείο τελετών που θα αναλάβει τη διαδικασία στο μέλλον. Μια εξίσου ισχυρή νομικά επιλογή είναι η σύνταξη μιας πράξης σε ένα συμβολιογράφο. Ο συμβολιογράφος καταγράφει την επιθυμία σου για το πώς γουστάρεις να διαθέσεις το σώμα σου μετά θάνατον. Μη με φτιάχνεις τώρα. Το έγγραφο αυτό φυλάσσεται επίσημα στο αρχείο του συμβολιογράφου και αντίγραφό του δίνεται στους οικείους του. Είναι ο νόμος 4277 του 14. Αμέ! Είναι ο 4277 του 14, φίλε. Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, αν ο θανόν έχει αφήσει γραπτή δήλωση gov.gr, ΚΕΠ ή συμβολιογράφο, η επιθυμία του είναι υποχρεωτική για όλους. Αν δεν υπάρχει τέτοια δήλωση, όσο ο άνθρωπος είναι εν ζωή, τότε η απόφαση περνάει στους συγγενείς πρώτου βαθμού, σύζυγο, παιδιά, γονείς, που πρέπει να υπογράψουν από κοινού. Αν έστω και ένα συγγενής πρώτου βαθμού διαφωνήσει, η αποτέφρωση δεν μπορεί να προχωρήσει.

0: Αν θέλετε μπορούμε να συντάξουμε τώρα έτσι όσο ζωντανά κείμενο. Ένα κείμενο το συντάξουμε. Εδώ ζωντανά, πάρτε χαρτί μωρί. Τι έκανες ρε φίλε σήμερα. Λοιπόν, αν γουστάρετε, πάρτε χαρτί μολύβι να συντάξουμε μαζί τώρα ένα κείμενο. Ό,τι γουστάρετε εσείς. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργη.
0: Καλώς το. Γουστάρεις αγάπη κείμενο.
1: Άκου τώρα, δε. Άκου.
0: Για λίγε.
1: Εντάξει, κύριε πρόεδρο, εγώ να κάνω τον πεθαμένο. Άμα θα περάσει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και Μέγδη και Πι. Αυτό το κορμοστασιά μ' αρέσει και με παίρνει και εγώ δεν για να γυρίζω στη βάση μου. Τι είμαστε τότε? Κι άκου και ένα ρεμπέτικο στη Χάγη. Σαν θα πεθάνω μάγκες μου δεν θέλω μεγαλία. Με κάρο σκουπιδιάρικο κάντε μου την κηδεία. Και στον Μπακαλέξη βάλε μια επιτυχία της Μαριός που λέει ο μάγκας ξεχωρίζει. Αυτά ήθελα να σου πω καλημέρα και το γράψω το χαρτάκι, να τα γράψουμε όλα μαζί και ό,τι λεφτά υπάρχουν να μας τα κάνουν επιταγή και να μας τα στείλουν πάνω. Να τα ξαργυρώσουν. Καλημέρα Γιώργη.
0: Γεια σου, μεγάλη Σωτήρη. Και ό,τι λεφτά υπάρχουν σε επιταγή. Λοιπόν, πήρατε χαρτί μολύβι. Είναι απλά τα πράγματα ρε παιδιά. Λοιπόν, αγράψουμε συμβολογράφο, σε ένα συμβολογράφο, μια υπεύθυνη δήλωση. Τι λέμε ρε σήμερα πάλι. Με τι ρε παιδιά, τι έγινε. Τι, δεν είναι τίποτα αυτό. Αυτό είναι συνοπτικές διαδικασίες. Αν είχαμε αντιληφθεί όλοι μας ότι θα γίνουμε κάποια στιγμή αρχαίοι, με την παρούσα ξέρω εγώ, με την παρούσα δήλωση. Πέτρο μη γελάς, με την παρούσα δήλωση. Μπρούτζινε μη γελάς σου λέω. Ηλία Μπόλη βάλε με στα VHF να μ' ακούσει και ο Ευαγγελινός. Με την παρούσα δήλωση εκφράζω τη ρητή, την ρητή και ανεπιφύλακτη επιθυμία μου. Επιθυμία μου. Μετά. Με την παρούσα δήλωση εκφράζω τη ρητή και ανεπιφύλακτη επιθυμία μου. Όπως μετά, όπως μετά τον θάνατό μου. Ρουζινέ, άκου. Με την παρούσα δήλωση θα βάλω και χιούμορ μέσα. Δεν κατάλαβα, δική μου δεν είναι δήλωση. Ό,τι γουστάρω θα βάλω. Και με τσίφρα του συμβολιογράφου. Με την παρούσα δήλωση, για να σου κάνω κόντρα, θα βάλω μέσα και επιπλέον. Μπρούτσινε, με την παρούσα δήλωση εκφράζω την ρητή και ανεπιφύλακτη επιθυμία μου, όπως μετά το θάνατό μου, το καλλίγραμμο σώμα μου, Σωτήρη μη γελάς, το καλλίγραμμο σώμα μου μην υποβληθεί σε παραδοσιακή ταφή, αλλά να ακολουθηθεί η διαδικασία της αποτέφρωσης νεκρού σύμφωνα με τις διατάξεις, ποιο νόμο είπαμε, 4277, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4277 του 14. Επιπλέον, κύριε συμβουλογράφο, το καλλίγραμμο είπα, το καλλίγραμμο σώμα μου μην υποβληθεί. Επιπλέον δηλώνω ότι επιθυμώ η τελετή που θα προηγηθεί να είναι πολιτική, ή μάλλον χωρίς καμία τελετή, και ορίζω, ξέρω εγώ, σαν υπεύθυνο, σαν υπεύθυνη για την τήρηση της επιθυμίας μου και όλα αυτά, και βάζω ονόματα, αριθμούς ταυτότητας και τα λοιπά, και από κάτω, όπως είπε ο Σωτήρης, την επιταγή, δώσω και τη διεύθυνση από πάνω.

Και είμαι σίγουρος τώρα ότι θα έχουμε αντιδράσεις μόνο και μόνο για μία λέξη. Επειδή έβαλε το καλλίγραμμο σώμα μου. Μπορεί και να με βρεις τώρα στα VHF του αστικού, να με βρεις ο Μπρούτζινος.

0: Παρακαλώ, ποιος είναι στο 61, καλημέρα.
1: Εγώ δεσμεύομαι.
0: Νάτος.
1: Το λεωφορείο για Αριτσόνα, Φορεάν και τα πετρέλα δικά μου. Φύγεσαι με το καλό και μη στεναχωριέσαι. Με ασφάλεια να τους πάω, γιατί δεν μπορεί να είναι και ηλικιωμένος κόσμος. Κοίτα, και αν χρειαστούν και δυο και τρία λεωφορεία λόγω ότι είσαι μια γνωστή φυσιογνωμία ραδιοφωνατζής μέσα στο Βόλο, τα πληρώνω εγώ από συναδέλφους. Κοίτα, μαύρη κορβέλα στους καθρέφτες, περιβραχιόνιο στο χέρι, αλλά μουντιάλ, κοίτα πως φορούσαν παλιά οι μάγκες που περπούσαν κάποιον.
0: Ωραία. Από κοίτα, μπροστά να βάζεις και μια πινακίδα, dead wheel.
1: Ωραία, πένθυμο σταυρό, κοίτα, σημαία μεγάλη και τι καλό παιδί χάσαμε. Ένα αυτό, δεύτερον, με τι εμφάνιση, κουστούμι ή αθλητικά για Κάκογλου θα είσαι μέσα? Γιατί και εκεί για να πας πρέπει να πας ντυμένος, ρε φίλε.
0: Θα προτιμούσα το δεύτερο.
1: Μπράβο, πάμε τώρα. Εγώ μαζί σου και συμφωνώ. Εμένα με έβαλε ο Σατανάς σήμερα το πρωί. Επίτηδες, κάνω το συνήγορο του διαβόλου να σε πάω εκεί που θέλω. Αφού με τρελαίνεις εσύ, πέφανε ένας, πέφανε ο άλλος, λέω κάτι να τον αρχίσω κι εγώ τώρα. Λοιπόν, μπράβο. Ρε εσύ αθεόφοβε, τόσες φορές που το λες, μέχρι και τον εαυτό σου βάζεις. Σκέψου για τους άλλους τι λες. Πω, Παναγία μου, γι' αυτό την νύχτα νιώθω ενοχλήσεις. Εγώ θα σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, τα βράδια, μία στις χιλίες, όταν κλείνεις στα μάτια, κοιτάς πάνω του ταβάνι. Λοιπόν, λες ρε πούστη, εντάξει, έχω κάνει και ένα χειρουργείο, δύο φορές είμαι επισκευασμένος, λοιπόν, είμαι μια ηλικία, μην τυχόν ξυπνήσω, κλείσω τα μάτια μου και δεν ξυπνήσω, ρε μου. Γιατί παλιά είχα ακούσει με το Χάρο, τον καθηγητή που έβγαινε, λοιπόν, που έλεγε ότι έχω πρόβλημα με τον ύπνο και αυτός και εσύ τον ρώτησες μάλλον, δεν ξέρω τι, επειδή είναι Χάρος τώρα το παρατσούκλι, ποιος ξέρει τώρα πως την ψηλιάζει, ότι και αυτός δεν μπορεί να κινηθεί και λέει εγώ κάνω 1-2-8 έλεγες. Πριν πολλά χρόνια τα έλεγες αυτά, κάνω τουλάχιστον 2-3. Λες 1-2-8.
0: Α, ναι, για να κοιμάμαι πιο γρήγορα, ναι.
1: Ναι, άκου τώρα. Άκου τώρα τρέλα, μιλάμε βίτσια που έχεις, πω. Και θα ήθελα να ήμουν πρώτη βαθμού συγγένεια μαζί σου με τίποτα σου μοιράζει και να σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά τα βίντεο που έχεις, ποιος θα σ' αντέξει, ρε εσύ. Ήρωας είναι ο άνθρωπος που σ' αντέχει δίπλα σου.
0: Τέλος πάντων,
1: για πες μου τώρα. Ακούς?
0: Ναι, τι να σου πω.
1: Τη νύχτα, ρε εσύ, δεν σκέφτεσαι και να πεις ο μαλάκας αυτός ο μπρουτζινός με πάει όλο εκεί. Όλο για χάρη, για νεκροταφεία, βγήκε ο άλλος, έλεγε ο επίκουρος, είπε εκείνο. Να πηγαίνετε στα νεκροταφεία. Μιλάμε τώρα για πολύ τρέλα εδώ πέρα, τώρα στην πόλη. Μιλάμε, κοίτα, όχι κρυφή. Παλιά ήταν κρυφή, τώρα είναι φανερή η τρέλα. Εδώ τα πεινάρουν 9 στους 10 να μου κλουτσάνε ταχύτητα. Λοιπόν, δεν φοβάσαι, ρε μπαγάσα, που βάζεις τέτοιες λέξεις στο πεδίο. Η γιαγιά μου ξέρεις τι με έλεγε όταν έκανα χαζομάρες μικρός. Πας γυρεύοντας. Δηλαδή, εδώ, εκεί και αν πεθάνω και συντάσεις επιστολές άγνωστες. Τι είναι αυτά, ρε. Ηρέμησε, ρε μπαγάσα, κοίτα. Πρόσεξε, σου λέω, μη βάζεις λέξεις στο πεδίο, θα με θυμηθείς. Και γιατί ακόμα και τώρα αργείς να κοιμηθείς ή τώρα κοιμάσαι? Πες μου λίγο, υπάρχει, θα σου πω γιατί. Τώρα κοιμάσαι εύκολα το βράδυ?
0: Ναι, μια χαρά.
1: Γιωργάκη, Γιώργο, απ' ακούς?
0: Ναι.
1: Άρα δε γαμάς, αγόρι, μάμα γαμάς.

Μπρούτζιλε, να κάνουμε και την επιθυμία του Γιώργου του Μπανάγου. Θέλει, λέει, το σκύλο τη γυναίκα, αλλά με το Ζαγορέο. Αλλά ο Ζαγορέος είχε πει ένας κούκλος και μία κούκλα. Δεν είχε πει ένας σκύλος και μία γυναίκα. Αυτό που λες, Γιώργο, το είχε πει ο Καζατζίδης. Ο Καζατζίδης.

0: μισό λεπτό στο 61 πρώτα στα οχτάρια. Καλημέρα φίλε μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο μου.
0: Για χαρά.
1: Και σε σένα και στο Ράδιο Μαρκόνι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ακούω πολύ καιρό και χαίρομαι όπως θα λες. Αλλά θα σου πω, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη ρε Γιώργο. Ρε φίλε.
0: Από πού τηλεφωνείς εσύ?
1: Από Άγιο Κωνσταντίνο σου είπε, Πλανητάρχης.
0: Πλανητάρχης από Άγιο Κωνσταντίνο. Άκουσες το Στελάρα τώρα και την αστεροποίηση.
1: Μα εντάξει, τι λέμε.
0: Δεν μου λες εκεί τώρα στον Άγιο Κωνσταντίνο η ερημιά, έβλεπα τις προάλλες.
1: Ερημιά είναι ήπια λέξη, Γιώργο, ερημιά είναι ήπια λέξη.
0: Μένεις μέσα στον Άγιο Κωνσταντίνο?
1: Μέσα, ναι, από το λιμάνι δηλαδή.
0: Τώρα εσείς τι έχετε πάθει, ακούστε το τι έχετε πάθει. Αυτοκίνητα δεν παίρνουν από κάτω, παίρνουν πάνω από την Παθέ. Στο λιμάνι πλοία δεν έρχονται διότι σταματήσαν τα δρομολόγια.
1: Παγώθηκες και εσύ, γιατί σου να έχει να πάρει από το Μαντούλ. Το έλεγες την άλλη φορά.
0: Να σου πω, άκουσα. Είναι λάθος αυτό. Τώρα άμα τα βάζεις κάτω είναι η ίδια απόσταση λόγω του δρόμου. Πρόσεξε. Λόγω του δρόμου.
1: Ναι, εντάξει, γιατί ξέρω, είναι πιο κοντά του Μαντούδη. Εντάξει, ναι.
0: Όχι, δεν είναι πιο κοντά του Μαντούδη. Είναι πιο κοντά του Μαντούδη σε χιλιόμετρα. Όταν όμως αναπτύσσεις ταχύτητα στην Παθέ, έρχεσαι η ίδια ώρα με τον Άγιο Κωνσταντίνο. Όμως, είναι πολλά τα μίλια από τον Άγιο Κωνσταντίνο οι σποράδες. Είναι από τον Μαντούδη πολύ πιο κοντά.
1: Συγγνώμη, ναι. Την άλλη φορά σε διακόπτω. Την άλλη φορά φαγώθηκες. Γιατί από τον Άγιο Κωνσταντίνο,
0: Εντάξει, το λογικό είναι αυτό. Το λογικό είναι αυτό. Αλλά εσείς όμως έπρεπε να δραστηριοποιηθείτε τελείως διαφορετικά.
1: Με ποιους, ρε Γιώργο μου, ρε φίλε, με ποιους. Με ποιους πολιτευτές, με ποιους βουλευτές, με ποιους.
0: Δεν έχετε κι εσείς. Καταρχήν, τα λιγαδονίσια είναι άγνωστα. Έπρεπε να τα διαφημίσετε. Εσείς έχετε τα δικά σας νησιά εκεί πέρα.
1: Ναι, εγώ σε είχα το νησί απέναντι, έχω πάει 500 φορές. Ναι. Για τσιμπουρά, για... Εντάξει.
0: Έπρεπε να αναπτύξετε ναυτιλιακές εκεί πέρα, θαλάσσια ταξί και να πηγαίνει Άγιο Κωνσταντίνο και Χαδονίσια.
1: Ποιος θα το κάνει ρε φίλε, πες μου.
0: Έχετε τις Σεϊχέλες της Ελλάδας εσείς.
1: Το ξέρω, το γνωρίζω. Ωραία. Το γνωρίζω.
0: Και χίλια δυο άλλα να δραστηριοποιηθείτε εκεί.
1: Τι να πω, γιατί ενδιαφέρεται κανένας. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση μία σε εκατομμύριο. Εδώ έχω δυόμιση-τρεις μήνες να μου φέρνουν έναν κάδοδο από τη Δημαρχία και ακόμα μου το φέρνουν.
0: Κατάλαβα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Εσείς είσαστε δήμος, ποιος δήμος είστε?
1: Δήμος Καμένοβούρλων γίναμε τώρα, τέλος πάντων.
0: Με έδρα τα Καμένοβούρλα.
1: Ναι.
0: Τα ίδια και εκεί η ερημιά και τα Καμένοβούρλα, μην νομίζεις.
1: Μην νομίζω ότι είναι καλύτερα τα Καμένα από τον Άγιο.
0: Έτσι. Καλώς, να είσαι καλά αδερφέ, να είσαι καλά, χαιρετισμούς.
1: Δεν μου λες ένα τραγουδάκι μπορώ να ακούσω, αν μπορείς, αν γίνεται, αν μπορείς.
0: Το Στελάρα, το συντοπίτησα.
1: Όχι, από το στράτο, τα βάσα ανάμονα φορτίο.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σου Γιώργο μου, να είσαι καλά.
0: Γεια σου πλανητάρχη. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Τι μου θύμισε ο φίλος τώρα, για άλλο μιλούσαμε, άλλο είχαμε στην κουβέντα και άλλα μου θύμισε ο φίλος τώρα από τον Άγιο. Ωραία Γιώργο, τα χρόνια εκείνα, τα καλά χρόνια που έμενε ο δρόμος από μέσα και γινόταν πανικός, εκεί λίγο που τον Άγιο τον ο Καραγκούνης, εκεί να τους κόσμους, σιγά κακό. Άντε να περάσουμε τα σπρονέρι και 60 χιλιόμετρα τα κύριε τα όριο. Λοιπόν, μετά το λεβέντι και μια κάμερα. Άντε μέχρι να περάσουμε τα Καμένα Βούρλα, έχει μια παρακαμπτήριο τα Καμένα Βούρλα. Για να αποφεύγεται
0: εκεί που ήταν, ο κύριος όμως. Εκεί που ήταν το κλεισάκι, λέγονταν Ασπρονέρι και λίγο πριν τα... Μεταξύ Αγίου Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων. Πού είχαν σκοτωθεί τα παιδάκια εκεί πέρα?
2: Ναι, λίγο, 100 μέτρα πριν στη στροφή.
0: Τι αίμα έχει γυθεί εκεί πέρα, ρε σε φίλε.
2: Ναι. Όπως γίνεται στα Καμένα Βούρλα, κάνεις μια στροφή δεξιά και μετά στα 200 μέτρα έχει μια κλειστή στροφή αριστερά και παίρνει την ευθεία για το λεβέντι.
0: Ναι.
2: Και στα 200 μέτρα περίπου 300 είναι το σκυσάκι, το ασπρονέρι.
0: Ναι.
2: Το οποίο είχε χαρακτηριστεί τότε σαν νομισματοκοπείο.
0: Ναι.
2: τρελή τζίρι Γιώργος. Να φανταστείς, είχε ένα σαν μανουάλι, το οποίο ήταν σαν σκαφίδα ένα πράγμα και είχε 10 πόντους νόμου. Βάζει ένα κεριά εκεί πέρα, τα οποία όταν κατέβαζε κεριά 5 πόντους, πέφτανε στο νόμο και σβήναν. Κρούσε κάθε μισό ένα σχεμάζει με 2 τσουβάλια κεριά πάλι και τα ξαναπήγαινε για ένα κύκλο. Αφού τι θυμάμαι. Άρα Γιώργο μου. Ωραία. Είσαι το Λεβέντι μετά και κοίτα τη σκηνή που γινόταν. Ωραία πράγματα.
0: Κοιτάξτε, αυτός ο δρόμος
2: έλυσε προβλήματα, αλλά χάλασε και ωραίες καταστάσεις.
0: Ναι, τώρα σε αυτό που είπε ο ακροατής έχει δίκιο. Δηλαδή είναι τέτοια η ερήμωση εκεί πέρα. Έχει πάυσει κάθε δραστηριότητα. Δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει πλέον.
2: Ναι.
0: Υπήρχαν τα πρακτορία, έρχονταν τα πλοία, δουλεύανε ψαράδες, δουλεύανε εστιατόρια, δουλεύανε τα καφέ. Δεν μπορούσαν στον Λεβέντι, σταματούσαν και στον Άγιο Κωνσταντίνο. Λοιπόν, χάσαν τόσα πράγματα εκεί οι άνθρωποι.
2: Τον Άγιο Κωνσταντίνο δεν σταματούσε εύκολα μέσα.
0: Ναι, εντάξει. Κίνδυνος θάνατος, κίνδυνος θάνατος ήταν.
2: Ναι, αμέσως μετά είχε τον Καραγκούνι ένα σταθμό εκεί, είχε εστιατόριο, είχε βενζινάδικο.
0: Ναι, περισσότερο τους πειράξε που σταμάτησε η ακτοπλοϊκή γραμμή εκεί.
2: Ναι, η ακτοπλοϊκή γραμμή, κοίταξε κάτι, ο δρόμος είχε διερχόμενο πολύ κόσμο. Κάποιος που είχε κουραστεί να πιει ένα καφέ, ναι, αλλά η ακτοπλοϊκή γραμμή, λόγω του γεγονότος ότι κανείς δεν πάει 10 η ώρα, δηλαδή πάει 10 παρά 5 να μπει μέσα να φύγει, συνήθως το 80% των επιβατών, των επισκεπτών, πηγαίναν μισή ώρα, μια ώρα, τρία.
0: Τα λεωφορεία, σε συνεννόηση τα λεωφορεία,
2: ναι. Ναι, ή τιμούσαν κάτι για να φάνε όταν φεύγαμε μεσημέρι, ή θα πήραν ένα καφέ, ή ένα πρωινό, φεύγαν πρωί-πρωί.
0: Αλλά από τον Άγιο Κωνσταντίνο η Σκιάδα θα παίγει 40 τόσα μίλια. 50 τόσα μίλια, 60 τόσα μίλια, μακριά, ρε φίλε.
2: Ό,τι ο Βόλος, Γιώργο, κανένα 2 μίλια, ένα μίλια, ένα μίλια, ένα μίλια, ένα
0: 42 ο Βόλος, 44 η Σκιάδος από τον Άγιο Κωνσταντίνο.
2: Είπα ένα 2 μίλια, δεν είπα πριν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τα οποία εντάξει, στις 2,5 ώρες διαδρομή, αν κάνεις 2 ώρες και 2 λεπτά, 4, δεν λέει τίποτα.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, όντως, και εγώ πολλές φορές κάνω παράκαψο του διάδρομη και κατεβαίνω από κάτω λίγο.
0: Μου στέλνουν μήνυμα μέσα από το Speed Runner Jet. Καλημέρα στο Speed Runner Jet που κατεβαίνει από Θεσσαλονίκη και είναι λίγο έξω από τη σκιά. Σε 5 λεπτά είμαι στο λιμάνι της Σκιάδου. Καλημέρα, φίλε. Ναι, συνέχισε.
2: Έλα, καλή άφηξη να έχει ο άνθρωπος. Ναι, ναι.
0: Κατεβαίνει από πάνω το Speed Runner με 32,5 μίλια. Ω, Παναγία. Ναι.
2: Ολόκληρος όμως, Γιώργο.
0: Βέβαια. Πόσα μέτρα είναι αυτό, ρε Συμπέτρο, το Speed Runner? Σου έλεγα ναι. Ναι, έλα, Πέτρο. Ναι. Γιατί είχαμε διαφωνία προχθές, Πέτρο. Το Speed Runner Jet 1 και Jet 2 είναι 100,31. 100 μέτρα ακριβώς, Πέτρο. 100 μέτρα ακριβώς. Φαντάσου τώρα 100 μέτρα σκάφος να πηγαίνει με 35 κόμβους. Έλα, έπεσε η γραμμή, τι να κάνουμε. Λέω, μ' ακούς?
2: Ναι.
0: Λέω, είναι 100 μέτρα ακριβώς. Φαντάσου έναν όγκο 100 μέτρων να τρέχει με 35 κόμβους. Κόβος στη θάλασσα, είναι φοβερές ταχύτητες. Και αυτό δεν είναι καταμαράν, είναι μονοχάλ, έτσι. Αντιλαμβάνεσαι.
2: Δεν το έχω δει μονοχάλ,
0: είναι. Μονοχάλ είναι. Δεν είναι καταμαράν.
2: Μάλιστα.
0: Μονοχάλ. Μιλάμε για υψηλές ταχύτητες. Και αυτό το πράγμα τώρα, καταλαβαίνεις τι καίει.
2: Γιώργο.
0: Ναι, σε ακούμε, λέγε.
2: Μία φορά περίπου 10-12 χρόνια ήμουνα με το σκάφος στο Ιόνιο. Είχα έδρα τα σύμβοτα και είχα πάει για διακοπές μια εβδομάδα εκεί πέρα και πηγαίνει πότε παξούς, πότε γέρει και στάσω μέχρι να πάνε στο σιδάρι, αρχαράβι και έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, μια μέρα είχα βγει από το λιμάνι για να πάω παξούς και εκείνη την ώρα έφτασε μόνο το Fast Ferris. Το τότε εκεί είχαν 7-8 χρόνια που κυκλοφορούσαν. Και είχα την τύχη και τη χαρά να το δω από πολύ κοντά. Γιώργο, είχε μία πλεύση, άσε που τον έβαλα δίπλα για τουλάχιστον 5-6 μέχρι την πάρκα πήγαμε έτσι.
0: Αυτά τα πλοία είναι μονοχάλι, είναι έτσι, συμβατικά.
2: Μονοχάλ.
0: Συμβατικά, μονοχάλ τώρα, για ποιο μιλάς τώρα, για το...
2: Για το Fast Ferry.
0: Τα Super Fast.
2: Τα super fast, ναι, τα super fast.
0: Ταχύτητα,
2: λοιπόν.
0: Πώς το λένε, μήκος.
2: Γιώργο, μήκος, πώς μήκος, στα 200-100 χρόνια, δεν τα θυμάμαι τώρα ακριβώς.
0: Άκουσέ με.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή αναφέρεσαι στα super fast, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, άκου Πέτρο.
2: Ναι.
0: Έχει περάσει το στενό της Κέρκυρας. Το στενό της Γουμενίτσας και πάει για Αγκώνα, είναι το Super Fast 6.
2: Όχι, ανοιχτά, είναι... 40.
0: Άκουσε με.
2: Ναι.
0: Είναι το Super Fast JV, είναι το 4. Είναι το 4. Super Fast 4 αυτή τη στιγμή, πάει για Αγκώνα,
2: ναι,
0: και ταξιδεύει με 27,3 κόμβους και είναι 204 μέτρα. Αντιλαμβάνεσαι τι λέμε τώρα. 204 μέτρα με 27,3 κόμβους. Φαντάζεσαι πόσο και αυτό το πράγμα.
2: Έχει 4 δεκαχίλιδες μηχανές και αν δεν με απατάει η μνήμη μου είναι 4 σκόντα 10.000 λίπων.
0: Τέτοιες ταχύτητες από τέτοια σκάφη ακτοπλοείες δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο, ούτε στην Ιαπωνία, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Αμερική, μόνο σε αυτές τις γραμμές της Ελλάδας.
2: Να σου πω το μυστικό τους.
0: Ναι.
2: Δεν παίζω να φυγώ, ας πούμε, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι τίποτα άλλο πέρα από αυτό το οποίο είχα την προσωπική εμπειρία να το θαυμάσω για πολλή ώρα. Γιώργο, αν έβλεπε στο πλωριό, δεν υπήρχε αφρός. Λες και ήταν ένα ξηράφι και πήγαινε στη θάλασσα μέσα. Ό,τι νερό έκοβε η πλώρη, το μάζευε αμέσως και το έβγαλε πίσω, από την πλήμη πίσω. Δηλαδή δεν υπήρχε αφρός πουθενά.
0: Γι' αυτό βγαίνουν αυτές οι ταχύτητες.
2: Έτσι, Γιώργο.
0: Είναι ναυπηγικό το θέμα, ναυπηγικό.
2: Ναι. Μια φορά θυμάμαι ήταν ένα βαπόρ εκεί, Κέρκυρα, η Γουμενίτσα, του Παντοκράτορας, που μπροστά είχε ανέβει σε ένα άσπρο όγκο κουβαλούσε. Όλο τη θάλασσα από τον πάτο κουβαλούσε.
0: Έτσι, έτσι.
2: Και λέω τον καπιτάνιο που πηγαίνουμε, του λέω, αυτός εδώ, λέω, για να κουβαλεί τη θάλασσα πληρώνει περισσότερο επιτέλεια για να πάει από την Γουμενίτσα στην Κέρκυρα. Μου κοιτάει καλά. Ναι. Του πρόσεχες μου λέει, τι να προσέξω, αφού δεν έρθει στο βαπόρι, τον αφρό που έβγαλε το που έφτιαχνε.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέσα στο λιμάνι της Κέρκυρας είναι 3 κρουαζιερόπλοια πρωτοστατούντος του Queen Victoria. Είναι στην Κέρκυρα σήμερα το Queen Victoria, μπράβο, 3 κρουαζιερόπλοια. Και εμείς δεν έχουμε κανένα εδώ πέρα και όταν έχετε κανένα πανηγυρίζουμε και κάνουμε και επισκέψεις. Ανεβαίνουμε πάνω για να τα υποδεχθούμε. Εδώ θα η πολιτική, ρε. Εδώ θα η πολιτική, ρε, του λιμανιού μας. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, Πέτρο, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Παρακαλώ, στα οχτάρια, καλημέρα. Στην άλλη γραμμή, στα οχτάρια, καλημέρα.

0: Πάμε στο 61 στην Άγη Γραμμή. Καλημέρα.
1: Γιώργο, καλή σου μέρα.
0: Καλώς
1: ήρθατε. Και στους φίλους συνακροατές.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Για άλλο βγήκα να μιλήσω, αλλά μια και ανάφερε στο θέμα σχετικά με την ταφή στη Ριτσόνα, τις καύσεις κτλ.
0: Ναι.
1: Να μου επιτρέψετε να το φέρω εγώ το θέμα, να πούμε κάποια πραγματάκια από εβδομάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το τόσο αυτό δεν είναι και ξέρεις γιατί το λέω αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις, υπάρχει μια έρπουσα έτσι φήμη εδώ, ξέρεις, οι διανοούμενοι αριστεροί πάνε και καίγονται στη Ριτσόνα. Εγώ θέλω να κάνω μια ερωτησούλα. Εσύ ξέρεις να είναι πιο πιστοί άνθρωποι από τους αριστερούς, τους κομμουνιστάς, θα το πω εγώ έτσι. Πώς το κράτησε ο Στανισμός, τους είχε κλείσει εκκλησίες. Αλλά αυτό το βαθύ θρησκευτικό συνέστημα των ανθρώπων αυτών, εσείς πιστέψατε ότι εξαλείφθηκε από μέσα αν περνούσαν 50, 70, 100 χρόνια? Όχι, άλλωστε το αποδεικνύουν σήμερα.
0: Μα κύριε Θόδωρα, όταν μίλησα για Ριτσόνα σήμερα, δεν το προσεγγίζω από αυτή την άποψη.
1: Όχι, εγώ ξέρω τι λέω και σας είπα να μου επιτρέψετε να το φέρω από εβδομάδα και να πούμε αν είναι τόσο αθώο αυτό.
0: Φυσικά.
1: Ότι γλιτώνουμε εδώ και δεν είναι εμπόριο από την άλλη πλευρά. Άρα έχω κάποια στοιχεία τα οποία θα σας δώσω.
0: Λέξτε,
1: και
0: να το συζητήσουμε.
1: Να το συζητήσουμε με τους φίλους ακρός. Γιατί σας είπα, εγώ αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τα πρώην κομμουνιστικά κράτη τα βλέπω να είναι και οι original, οι οποίοι ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο το γρηγοριανό. Έτσι, και αν θυμάμαι τώρα πρόσφατα, θα είδατε κι εσείς κάπου εκεί στη Ρουμανία χτίστηκε ο μεγαλύτερος τέτοιο ιερός ναός προς τιμή του Ανδρέα. Νομίζω το Αποστόλου. Κάτι άλλο πάντων. Αυτά θα τα συζητήσουμε αύριο.
0: Ναι.
1: Εγώ, Γιώργο, θέλω να επανέλθω εδώ σε κάποια θεματάκια που είπες στο στίγμα της ημέρας. Έτσι. Και αν άκουσα καλά και αν θέλεις να μας το ξαναβάλεις,
0: ναι,
1: εκεί πέρα, ότι ξέρεις ο ένας στους τρεις υποφέρνει Ευρωπαίοι.
0: Ναι.
1: Αγαπητέ μου κύριε Θεοδωρίδη, σου είδαμε ένα μένος για χθες επιθέσεις εναντίον μου. Προς τι? Έτσι, βγάζατε κάτι σαν να έχετε κάτι μαζί μου. Εσείς νομίζετε ότι η ευγένεια Ταλουνού είναι αδυναμία? Είσαστε πολύ γελασμένοι απάνω σε αυτό το θέμα, έτσι. Εάν εσύ έχεις μαγικές λύσεις και δεν ακούσες καλά αυτά που είπα, τα οποία λένε οι διεθνείς και οι πάντες, οι οποίοι υποφέρουν σήμερα από Αμερική μέχρι στα πέρατα της γης, έτερο είναι κάτι αυτό. Και επειδή σκόπτεσαι υπέρ των αδυνάτων και τα λοιπά και με έβαλες εδώ και τις φωνές και νόμιζες εγώ τρομοκρατήθηκα, έτσι. Αν θέλεις και ξέρεις κάποια στοιχεία, έλα να τα συζητήσουμε μαζί. Εγώ πάνω, εκείνη την ώρα κλείνοντας και ακούγοντας εσάς, δέχτηκα δύο τηλεφωνήματα από δύο οικονομολόγους, Δημήτρη και Σοκράτη, καλή σας μέρα. Σχολιάσαμε κάποια πραγματάκια. Και λέω τώρα εγώ, εφόσον κανείς δεν αμφισβητεί ότι αυτή τη στιγμή είναι τραγική η κατάσταση στην ακρίβεια και οτιδήποτε σήμερα σε όλα τα θέματα, να σου το πω εγώ γενικώς και παγκοσμίως, ό,τι γίνεται σήμερα. Λέω εγώ τώρα εδώ, εφόσον εδώ πεινάμε, κάνω μια πρόταση στον Γιώργο του Γκουμιώτη, στον αγαπητό Θεοδωρίδη και στον Χάλκινο. Έχω τρεις προτάσεις. Η πρώτη, θα ξεκινήσουμε εδώ μία, δυο, τρεις μέρες όπως θέλετε, από τη Ζάχο μέχρι την Ιουλκού. Εσείς, εγώ θα μετράω νεογερόμενες πολυκατοικίες της τελευταίας τριετίας. Εσείς θα μετράτε πόσα κρεμισμένα κτίρια είναι για να γίνουν καινούργια. Το δεύτερο, να πάμε στις καφετέρες κάθε μέρα. Μάλλον πρέπει να κλείσεις και εκεί. Να πάμε Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, παγάδικα και τέτοια. Μπίμπα, έτσι. Μην ξεχνάμε τώρα ορισμένα πραγματάκια, τώρα καθόμαστε και μαλώνουμε εδώ πέρα. Και ποιος λέει ότι δεν είναι, ότι ο κόσμος υποφέρει? Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, σας είπα, είναι παγκοσμίως αυτό. Μάλιστα χθες είδα την ανακοίνωση από την Ευρώπη που λέει λιώνουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες από τον καύσωνα. Μειώνεται το ΑΕΠ και βουτιά στην παραγωγικότητα και οτιδήποτε άλλο. Αλλά εγώ και όλο δεν σε πειράζει. Και να σου πω κύριε Θεοδωρίδη, εγώ σου το έχω πει ξεκάθαρα, να το βάλει μια φορά σύμφωνα με τη θεωρία του Βίκτορ Ουγκό. Σου είπα, εγώ δεν είμαι με ένα κόμμα, είμαι μια αρχή, γιατί το κόμμα είναι τα φύλλα του δέντρου που κάνουν θόρυβο και δεν παρέχουν τίποτα. Η αρχή είναι η ρίζα που υπομένει και κάνει τα πάντα. Και να το πω έτσι πιο απλά να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, και το έχω πει επανειλημμένως και δεν κρύβομαι εγώ, να το πω έτσι. Μπορώ και να δεχθώ κριτική ακόμα και κακόπιστη ακόμα για αυτά που σας λέω. Αλλά δεν, σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορώ να δεχθώ κριτική για αυτά που δεν πιστεύω και δεν υποστηρίζω. Ποτέ μου δεν έκρυψα ότι είμαι αντίθετος με τις αριστερές σας και τις κομμουνιστικές ιδεολογίες, ειδικά στην ελληνική εκδοχή, έτσι. Γιατί ξέρουμε άλλους αριστερούς εμείς. Αλλά πιστεύω ακράδαντα στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στην φιλελεύθερη δυτική οικονομία. Αλλά παράλληλα όμως είμαι και αντίθετος στις ακροδεξιές και υπερπατριωτισμούς, διότι πρόσφατα πριν από 50 τόσα χρόνια χάσαμε την Κύπρο. Αυτά είναι, αγαπητέ κύριε Πέτρο, εμένα οι δουλειές. Μου τηλεφωνάει φίλος. Πες τον κύριο Πέτρο να βγει να σου πει και σένα τι ψηφίζει και τι ψήφιζε μέχρι σήμερα, εφόσον δεν είναι ικανοποιημένος. Και έτσι θα παρακαλέσω όταν κάνεις τα σχόλιά σου, εγώ και τον κύριο Κομιώτη διαφωνώ κάθετα σε κάποια πράγματα. Εγώ βγαίνω να πω την άποψή μου. Αλλά θέλω τώρα να πω και εγώ σε ένα θέμα το οποίο προσεχώς, αν έχεις χρόνο, έχουμε χρόνο να πούμε δύο πραγματάκια.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Λοιπόν, είδαμε τώρα τελευταία, εδώ και περίπου 20 μήνες, ένας μήνας που ήταν, είδα ξαφνικά το Σιντάν, ο οποίος είδε το ΟΗΠΕΚ της Τουρκίας, ο οποίος επισκέφθηκε τον Σεργέη Λαυρόφ στην Ρωσία και μάλιστα από ό,τι είδα παρέμεινε λέει και την επόμενη μέρα και είχε μια συζήτηση με τον Πούτιν, έτσι. Αυτό έτσι με έκανε την εντύπωση, λέω κάτι κινείται, φαίνεται ότι από την πίεση των Αμερικάνων και εν όψη της Συνόδου Κορυφής των ΝΑΤΟ τις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα την προσεχή Δευτέρα και εγώ λέω εδώ τώρα όχι φοβού τους δάναους και δωραφέροντες, φοβού του την αλητία αυτήν από την Αμερική η οποία έρχεται στην περιοχή μας και αρχίζω να ανησυχώ περισσότερο. Δεν είναι αυτό μόνο. Βλέπω όμως υπάρχει μια κινητικότητα Γιώργο παντού. Είδε τον Πούτιν πριν λίγες μέρες να αναγγέλει ότι ναι, μπορούμε να συνομιλήσουμε σχετικά με το θέμα της Ουκρανίας. Βλέπω κάποια κίνηση στο Κυπριακό. Πριν λίγες ημέρες, αν θυμούμε καλά, στις 22 του μηνός, ήρθε η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, του κ. Κουτιέρης, κάποια κάπως Μαρία, πώς τη λέγανε, τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι το μικρό της όνομα. Ολγίν, το θυμήθηκα έτσι. Και υπάρχει μια κινητικότητα πάνω στο Κυπριακό και μιλά πάλι περί διζωνικής λύσης και πλευρές από εδώ και από εκεί με υποχωρήσεις κλπ. Κλπ. Αυτό εντάξει τέλος πάντων και αυτό λέει θέλει να το περάσει ο κύριος Μπουτιέρης εν όψη της αποχώρησης του στο τέλος του έτους, θέλει να δείξει στην Ευρώπη ότι δώσαμε μια λύση σε ένα καυτό πρόβλημα το οποίο εγώ δεν βλέπω να έχει ποτέ λύση. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πριν λίγες μέρες πάλι θα είδατε κι εσείς τον προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Πατριαρχείου να επισκέπτεται στο Ντολμά Μπαχτσέ, πώς το λέει, και το κτίριο το φρούριο του Ερντογάν, επίσκεψη του Βαρθολομαίου. Και αν δεν κάνω λάθος, προχθές στις 26 του μηνός πάλι ο Βαρθολομαίος κάπου εκεί στη Μαράσιλο σχολή, εκεί στην Κωνσταντινούπολη, απέναντι με είδα κάποια πιστοποιητικά για 130 μαθητές από ό,τι διάβαζα της Ομογένειας, οι οποίοι παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα Αγγλικής και μάλιστα αυτό το θέμα αυτό το χειρίζεται κάποιο ίδρυμα εκεί πέρα, το οποίο λέγεται ΠΕΟΚ, κάπως έτσι. Είναι λέει ένας Βίρου Νικολαίδης αυτός ο επικεφαλής, ο οποίος κινεί τα νήματα σχετικά με την υπόθεση αυτή. Και μάλιστα από ό,τι τον διάβασα, είπε ο άνθρωπος κάποιες αλήθειες. Ξέρετε λέει, ότι εγώ λέει, όταν ήμουν το 1970, όταν τελειώνα το Δημοτικό Σχολείο στη Χαλκιδόνα, ο πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης ήταν κάπου 3 εκατομμύρια και εμείς οι Έλληνες απαριθμούσαμε κάπου 20.000. Όταν το 1981 τελείωσα το Πανεπιστήμιο και επέστρεψα στην Ελλάδα, οι Έλληνες, η Κωνσταντινούπολη έφτασε στα 10 εκατομμύρια και ο ελληνισμός περιορίστηκε στα 7. Και τώρα τελευταία λέει, η Κωνσταντινούπολη έχει κάπου 20-25 εκατομμύρια πολίτες και εμείς είμαστε πάρα πολύ ελάχιστοι. Δηλαδή, γίνεται μια κοινή, βλέπω μια επαφή δηλαδή η οποία γίνεται και γιατί το λέω αυτό. Γιατί στη συγκεκριμένη θα λειτουργήσει λέει και τον χρόνο αυτό και μάλιστα εν συνεχεία αυτής της τελετής έγινε και κάτι άλλο. Ποιος ήταν εκεί πέρα, ήταν το ζεύγος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνο, οι οποίοι είναι αυτοί οι χρηματοδότες να πούμε του Πατριαρχείου. Και μάλιστα τον απονέμαν το βραβείο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και μάλιστα ο προκαθήμενος της Εκκλησίας ήταν πολύ διάχυτος μαζί του γιατί πέρα από τα σχολή της Χάλκης στην οποία προσέφερε το κόσμο τα λεφτά για αλλαγές έδωσε λεφτά και για τον Ιερό Παναγίας των Προπόδων των Ταντουόρων τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Τένιδη και οτιδήποτε άλλο και μάλιστα ότι είπε καταλήγως ότι δεν προσφέρει μόνο λεφτά ο κύριος Μαρτίνος αλλά προσφέρει και την ψυχή του. Αυτή είναι η κίνηση που σημαίνει Γιώργο ότι υπάρχει κινητικότητα στο Κυπριακό. Για να δούμε λιγάκι το ρεάφιξη. Τι σημαίνει του κυρίου Τραμπ, ο οποίος ξεχέζει με συγχωρείς τον ΝΑΤΟ και μας λέει χάρτινη τίγρη και οτιδήποτε άλλο ανίκαρτος και οτιδήποτε. Είδε προχθές, αν δεν κάνω λάθος, η Μαρία Κάλλας, η Κάγια Κάλλας, η παίξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ένα μήνυμα προς την Τουρκία ότι ξέρεις, θέλουμε να διατηρήσουμε τις λειτουργικές μας σχέσεις μεταξύ μας και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος προχθές τελειά το μηνός, εκεί πρέπει να παρευρέθηκε στο Κωνσταντινούπολη, έδωσε παρουσία ο επίτροπος ο Ντουμπρόφσκης αυτός των οικονομικών, αλλά και ο Αντώνιος Κώστα, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος σήμερα, εκεί πέρα επισκέπτεται σήμερα ένα επιτελείο ξανά την Άγκυρα, η οποία έχει 2-3 αξιωματούχους πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δίνουν το παρόν και θα το δώσω μάλιστα και η Φοντερ Λάιν μαζί και με άλλους αξιωματούχους μεθαύριο τη Δευτέρα και Τρίτη στη Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, η Άγκυρα τι προσπαθεί να κάνει, Γιώργο. Ο Τραμπ ανήγγειλε από εκεί δώρο να δώσει κάποιους Έλληνες κινητήρες μάλλον για τα ΚΑΝ αυτά τα αεροπλάνα και επιχειρεί να εισέλθει ξανά στο πρόγραμμα των F-35. Ως γνωστόν εκδιώχθησαν από τον Τραμπ στην πρώτη του θητεία του 19, διότι ήταν μέλος του κονσόρτιουμ στην κατασκευή των F-35. Άρα το ταξίδι του κυρίου τέτοιου, όπως το λένε, του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας στη Ρωσία, αυτό τι σήμαινε? Ότι πήγε να παρακαλέσει να πω εγώ τη Μόσχα σχετικά τι θα γίνει με τους S-400. Κάπου εδώ πέρα ξέρεις ο όρος που έχει υπογράψει η Ρωσία, είτε ότι ξέρεις για να πάνε κάπου αυτοί πρέπει να φέρει οπωσδήποτε την υπογραφή της Ρωσίας και αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο. Και μάλιστα εχθές από ό,τι είδα, είδα κάποιον βουλευτή εκεί στην Ριπουμπλικάνο μάλιστα, ο οποίος λέγεται Μάικ Λόρε, αυτός τι έκανε, έστειλε μια επιστολή στον Τραμπ και του λέει, ξέρετε, αυτά που επιχειρείτε εσείς να πάτε δώρα στην Τουρκία για το F-35 είναι αδύνατον και μαζί

0: στρατό, στο ΝΑΤΟ, συμβάλλουμε με το 3,5% και μπορούμε μάλιστα να μπούμε και στο πρόγραμμα, είναι αυτό το ΣΕΙ που λέμε, το οποίο εξαιτίας της Ελλάδας δεν μπορούν να εισέλθουν στο πρόγραμμα αυτό. Και ξέρετε, μάλιστα για να κατευνάσουν το τέρας αυτό από την Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, προχθές στις 24 το μηνός βρέθηκε εκεί πέρα το ΝΑΤΟ, ο επικεφαλής, ο Μακ Ρούτε, ο πρώην υπουργός της Ολλανδίας. Αυτός ηγείται σήμερα ως Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ για να κατευνάσει τον Τραμπ, γιατί ξέρεις τι τους έσυρε, τα εξαμάξεις, ότι δεν τον προσφέραμε σαν Ευρώπη καμιά βοήθεια στο θέμα της Μέσης Ανατολής, στα στενά του Ορμού, τέτοιο. Άρα ξέρετε τι τέτοιο που θέλω να σταθώ λίγο. Θέλω να σταθώ στο θέμα ότι ξέρεις, εκείνος ο οποίος είπε κάποια πραγματάκια, αν δεν κάνω λάθος ήταν Κυριακή 14 Ιουνίου. Εκεί είδα μια συνέντευξη στην Καθημερινή και λέει Αχμέντο Βούταυλο, το λέει κάτι αυτό το πράγμα. Έτσι ήταν ο πρώην υπουργός και ο υπέξ της Τουρκίας. Αυτός είπε σε μια ολοσέλη εκεί, είδα συνέντευξή του, ότι το Αιγαίο είναι κενό και η γαλάζια πατρίδα βασίζεται, ότι η Τουρκία δεν είναι μόνο θα τέτοιο πως είναι χερσαία χώρα, είναι και θαλάσσια και ότι το σχέδιο αν το απορρίψουμε εμείς. Και έχει και μια φωτογραφία από την επίσκεψή του στην Ελλάδα στις 16 το Μάιο του 16 και λέει εδώ, και έτσι να το διαβάσω αυτό δεξί, λέει έγιναν διευρυντικές συνομιλίες και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Αν αυτό το θέμα συζητηθούν μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων και μεταξύ εμπειρογνωμόνων, ξεκινώντας από εκείνες τις διευρυντικές συνομιλίες όπου υπήρχαν χάρτες και ορισμένα δικαιώματα, είχαν προσδιοριστεί μεταξύ των δύο πλευρών, τότε δεν το βλέπω εγώ ανυπέρβλητο ζήτημα. Δηλαδή με την κυβέρνηση τότε του κ. Τσίπρα, αυτή θα βγει εδώ το Μιάρχης να μας πει τι είχαν αποφασίσει και τι είχαν υπογράψει. Και ήθελα να κλείσω, Γιώργο, με την τετραμελή που με ενόχλησε προχθές της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Ξέρεις, ο κύριος εκφραστής είναι αυτός ένας Λιβανεζοαμερικανο-Έλληνας, ένας μπούλος λέγεται αυτός, έτσι. Αυτός είναι ο κύριος εκφραστής της αμερικάνικης κινητοποίησης, την οποία ρημουργεί και την Αίγυπτο και άλλες χώρες εκεί του κόλπου, σχετικά δηλαδή μας βλέπουν ως μια ευρύτερη περιοχή την οποία την θέλουν στα συμφέροντά τους. Τη Δευτέρα θα σας πω γιατί η Αίγυπτος έχει πλησιάσει τόσο με την Τουρκία, αλλά το μόνο που θέλω απλώς να προσθέσω, ότι προχθές οι Αμερικάνοι πάλι φεύγαν, ποιος είναι πάλι, αυτοί βλέπουν στον ύπνο τους αυτή τη στιγμή την Κίνα και τη Ρωσία. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή, πέρα από εκείνο το σύμφωνο ειρήνης που έκανε ο κ. Τραμπ, μας παρουσίασε και ένα νέο σύμφωνο, το λεγόμενο πρωτοβουλία Pax Silica. Και είναι μια εξέλιξη στρατηγικής σημασίας και υψηλού συμβολισμού, γιατί στην αμυντική αρχιτονική της Ανατολικής Μεσογείου εισήλθε και η Ελλάδα. Είναι μόνο η Ελλάδα. Γιατί από ό,τι βλέπω σε αυτήν την πρωτοβουλία των Αμερικάνων συμμετέχουν πάρα πολλές χώρες, όπως η Ταϊβάν, η Νότια Κορέα, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Ινδία. Δηλαδή όλοι αυτή τη στιγμή συμμετέχουν σε μια συμμαχία και λέει γιατί προτιμά την Ελλάδα. Διότι λέει είναι κρίσιμος γεωγραφικός και πολιτικός κρίκος, περιφερειακός κόμβος δεδομένων και ψηφιακών υποδομών για όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα ας μην τα μηδενίζουμε όλα, διότι αυτή η Γκάξερ. Και τελειώνοντας να προσθέσω, χθες μας είδε και ο Γκαγιάλ, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εμπορίου της και Βιομηχανίας της Ινδίας, ο οποίος μιλάει εδώ για μια μεγάλη γκάμα συναλλαγών με την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι υπήρξε πρωτομπός η Ελλάδα σε αυτό το νημέκ, τον περιβόητο. Έτσι. Λοιπόν, την καλημέρα με όλους.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, κάποια πράγματα μερικές φορές δεν είναι όπως φαίνονται. Παράδειγμα, Δημήτρης Κερίδης. Ο Κερίδης έχει την εικόνα μέσα στη Βουλή του Εθνικού Μειοδότη απέναντι στα τουρκικά. Κι όμως, άκουσα πριν λίγες μέρες τον Κερίδη της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον Τσαβούσογλου να τον κατακεραυνώνει όσον αφορά τη γαλάζια πατρίδα και το κάζους μπέλι. Ένας Κερίδης που ήταν ανώτερος και από τον Δέδια, ανώτερος από τον οποιοδήποτε άλλον Έλληνα πολιτικό υπέρ των ελληνικών συμφερόντων.

έπαθα πλάκα με τον Κερίδη και θέλω ένα πρωινό να κάνω συνέντευξη με τον Δημήτρη Κερίδη. Ένα, δύο. Ο κύριος Ζουμπούλης μου δίνει πολλές φορές την δυνατότητα, έστω και αν διαφωνούμε, καταλάβει, η δημοκρατία είναι να ακούς τον άλλον και ας διαφωνείς. Μου δίνει τη δυνατότητα να σχολιάζω τη δυνατότητα, το ερέθισμα σε σχολιασμούς, όπως είπε προηγουμένως, φέρνοντας σαν παράδειγμα ότι ποια φτώχεια κυριαρχεί. Αν πάρεις από τη Νέα Ιωνία και σε ολόκληρο το προοδευτικό συγκρότημα του Βόλου, έφερε σαν παράδειγμα ο κύριος Ζουμπούλης προηγουμένως ότι η οικοδομή έχει φτάσει στα ύψη. Ποια φτώχεια, λέει ο κύριος Ζουμπούλης. Εδώ γίνονται καινούργιες οικοδομές συνέχεια. Ωραία, αρπάζω αυτή την ευκαιρία. Κύριε Θόδωρε, η συνύπαρξη αυτής της, όπως χαρακτηριστικά είπατε, και στη Νέα Ιωνία και στο Βόλιο, αυτής της έντονης οικοδομικής δραστηριότητας, από τη μία η συνύπαρξη και της φτώχειας, της οικονομικής πίεσης των οικοκυριών από την άλλη, σίγουρα είναι ένα πραγματικό παράδοξο, κύριο Θόδωρε. Όμως το φαινόμενο αυτό, το ότι στο Βόλο γίνεται οργασμός οικοδομικός, εξηγείται από το γεγονός ότι τα κεφάλαια, κύριε Θόδωρε, που κινούν σήμερα την κτηματαγορά δεν προέρχονται από το μέσο ελληνικό εισόδημα. Προέρχονται, κύριε Θόδωρε, από άλλες συγκεκριμένες πηγές. Αυτή η οικοδομική δραστηριότητα στο Βόλιο, κύριε Θόδωρε, έχουμε και λέμε, ένα, ξένα κεφάλαια, κύριε Θόδωρε, και golden visa. Εδώ βρίσκεται η εφαρμογή στην πόλη μας. Και τα ξένα κεφάλαια και η golden visa βρίσκουν εφαρμογή στην πόλη μας. Δηλαδή, επενδυτές, πάρα πολλοί επενδυτές από το εξωτερικό αγοράζουν ακίνητα για να εξασφαλίσουν άδεια διαμονής σαν επένδυση. Σαν επένδυση. Πολλά παλιά κτίρια ανακαινίζονται ριζικά ή χτίζονται καινούρια με αποκλειστικό σκοπό την τουριστική εκμετάλλευση, που αποφέρει η τουριστική εκμετάλλευση υψηλότερες αποδόσεις. Έχουμε επενδυτές και φανς. Αγοράζουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, όπως εδώ, κύριε Θόδωρε. Εκεί που περπατάς στην Παπαδιαμάντη, έχει αγοραστεί ολόκληρο το τετράγωνο του πρώην εργοστασίου Γκλαβάνη. Αγοράζονται μεγάλα ντόπια και διεθνή φαντς αγοράζουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα ή παλιά βιομηχανικά κτίρια, όπως του Γκλαβάνη που σας λέω, για να τα μετατρέψουν σε πολυτελή διαμερίσματα ή και σε γραφεία. Ένα κομμάτι της ντόπιας ανοικοδόμησης αφορά την μετατροπή κρυμμένων, όπως έλεγε ο Μπρούζινος το πρωί, συσσωρευμένων κεφαλαίων σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, real estate. Σαν άμυνα βγάλαν τα κρυμμένα, κύριε Θόδωρε, βγήκαν τα κρυμμένα σαν άμυνα απέναντι στον πληθωρισμό. Ενώ χτίζονται, λοιπόν, έχει δίκιο ο κύριος Ζουμπούλης, χτίζονται καινούρια κτίρια. Ναι, αλλά υπάρχει εξήγηση. Ενώ χτίζονται καινούρια κτίρια, ο μέσος Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει. Και εδώ, στο Βόλο, πέφτει πείνα. Ενώ χτίζονται καινούρια κτίρια, πέφτει πείνα. Ο μέσος Έλληνας δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει και έτσι δημιουργείται μια οικονομία δύο ταχυτήτων. Ενώ οι τιμές των νέων ακινήτων, κύριε Θόδωρε, και ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να το προσεγγίσω, ενώ οι τιμές των νέων ακινήτων διαμορφώνονται με βάση τα διεθνή πορτοφόλια, οι ελληνικοί μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι.
σε επίπεδα που δεν επιτρέπουν ούτε την αγορά, ούτε ακόμα και το ενίκιο των σύγχρονων σπιτιών. Δεν μπορούν να νοικιάσουν οι βολιώτες. Προσέξτε, η ανοικοδόμηση για τουριστική χρήση, κύριε Θόδωρε, μειώνει τα διαθέσιμα σπίτια για μακροχρόνια ενοικίαση. Γι' αυτό εκτινάσονται τα ενίκια στα ύψη. Γι' αυτό ακόμη πιέζουν περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν αυτή η ανοικοδόμηση που μου λες είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτό που συμβαίνει. Ενώ υπάρχει ανοικοδόμηση στο Βόλιο, εκτινάσουν τα ενίκια στα ύψη. Και φτάσαμε στο σημείο ένα απλό τριάρι να έχει 5,5-6 κατοστάρικα. Οι τράπεζες χορηγούν πλέον στεγαστικά δάνεια με πολύ αυστηρά κριτήρια. Είναι αδύνατη η αγορά καινούριου ακινήτου για την συντριπτική πλειοψηφία των νέων ζευγαριών. Άρα λοιπόν έχουμε και λέμε. Η κατάσταση αυτή τι δείχνει, που λέει ο κύριος Ζουμπούλης. Τι συμβαίνει, εδώ χτίζονται καινούργια κτίρια. Η κατάσταση αυτή δείχνει ότι η οικοδομή δεν λειτουργεί πλέον όπως παλιά. Σαν η ατμομηχανή που πλούτιζε τη μεσαία ελληνική τάξη μέσω της αντιπαροχής. Σήμερα είναι μια αγορά καθαρά επενδυτικού χαρακτήρα. Τα κτίρια αλλάζουν όψη. Οι πόλεις εξυγχρονίζονται, αλλά το όφελος αυτό δεν διαχέεται ισότιμα στην κοινωνία, εντείνοντας το αίσθημα της οικονομικής ανισότητας. Μπορεί κάποιοι να κάνουν, αλλά οι μεγάλοι στη φτώχεια και στην πείνα. Σε ευχαριστώ κύριε Θόδωρο που μου έδωσε τη δυνατότητα να το αναλύσω. Όταν υπάρχει τριβή, όταν υπάρχει αντιπαράθεση με επιχειρήματα, αυτό είναι το καλύτερο. Γι' αυτό ευχαριστώ τον κύριο Ζουμπούλη. Πάντα με επιχειρήματα και πάντοτε με επιχειρήματα να αντικρούονται οι απόψεις. Έτσι πρέπει. Τώρα όλα τα άλλα που λέτε ή εναντίον του κυρίου Ζουμπούλη ή εναντίον του οποιοδήποτε, για μένα είναι κουραφέξαλα. Εντάξει.

0: λέμε Δευτέρα Νοεμβρίου 81. Ώρα για φαΐς του μακρύ. Καλημέρα, σεφ.
1: Καλημέρα, Γιώργο, σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Πού να μας ακούγαν, λέει, εκτός αέρα. Για τις αποκριές θα ήμασταν. Πάμε λοιπόν, πάμε.
1: Μουσάκα.
0: Μουσάκα.
1: Μπάμιες λαδερές.
0: Μπάμιες.
1: Στραπατσάδα.
0: Παναγία μου, στραπατσάδα.
1: Κότσι χοιρινό, 800 γραμμάρια, καθαρόλας.
0: Άμα είναι 800 γραμμάρια.
1: Κεφτέδες φούρνο.
0: Φούρνο.
1: Και ριγκατόνι με λαχανικά.
0: Ριγκατόνι με λαχανικά, κύριε μαμάκι, ριγκατόνι με λαχανικά.
1: Και σηκώτη μοσχαρίσιο λιονέζ.
0: Λιονέζ, ψητό δηλαδή, έτσι, ψητό.
1: Τηγανιτό με καραμελωμένο κρεμμύδι.
0: Εντάξει, το τηγάνι το κάνετε σχάρα εσείς, εντάξει.
1: Όχι, έχει αλεύρι.
0: Με καραμελωμένο κρεμμύδι, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Πω, μια επανάληψη παρακαλώ.
1: Μουσακά.
0: Μουσακάς.
1: Μπάμιες λαδερές.
0: Φοβερό.
1: Στραπατσάδα.
0: Στραπατσάδα, Παναγία μου.
1: Κότσι χοιρινό κατσαρόλας.
0: 800 γραμμαρίων.
1: 800.
0: Ναι.
1: Κεφτέδες φούρνου.
0: Ναι, ναι.
1: Ριγκατόνι με λαχανικά.
0: Λαχανικά.
1: Και σηκώτη μοσχαρίσιο λιονέζ με καραμελωμένο κρεμμύδι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλή δουλειά, ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο, καλημέρα.
0: Φοβερά φαγητά και σήμερα από τον σεφ Κώστα Μακρύ, με τα καλύτερα, με τα αγνότερα υλικά. Τα επιλέγει προσωπικά ο ίδιος. Κατεβαίνει στην αγορά και τα επιλέγει προσωπικά. Παίρνει την πρώτη ύλη. Την καλύτερη πρώτη ύλη. Σας ταΐζει ο σεφ Κώστας Μακρύς με τα καλύτερότερα. Σας το υπογράφω. Δευτέρας Νοεμβρίου λοιπόν 81 ή καλέστε τον στο 38441. 38441. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Καλημέρα, κύριε Βαγγελινέ, με το προσωπικό σας. Τους οδηγούς του αστικού κτέλ. Καλημέρα, κύριε Κολυνδρίνη. Το προσωπικό σας, τους οδηγούς του υπεραστικού κτέλ. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι Μπάμπης του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάκη Ερμού 192 απέναντι από τον Αϊνικόλα. Για τα εσώρουχά σας, τις κάλτσες σας, τα γαλιτσόν σας. Σάκης απέναντι από τον Αϊνικόλα. Ο πρώτος έμπορας είναι ο Σάκης. Όλα τα μάλλη είναι από το Σάκη. Καλημέρα στο τριαντάφυλλο τον Καντόλα, Φυτόκου 37 στην Νέα Ιωνία, Speed Cargo, πλυντήριο αυτοκινήτων. Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα, Δημητριάδος και Φιλελλήνων. 14 όροφοι γκαράζ, το διαχειρίζει το Παναγιώτης Ολιαδέλης, με χαμηλό αντίτιμο. Με την ώρα, με τη μέρα, με τη βδομάδα, με το μήνα, με το χρόνο. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας, καλημέρα στο καταπληκτικό Passander.
2: Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ, για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό, με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar, στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια, σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar, στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.
0: Καλημέρα στους αδερφούς Μέμα. Πλακάκια. Τι πλακάκια θέλετε? Όλων των ειδών τα πλακάκια για τον, για την κουζίνα, το μπάνιο, την κρεβατοκάμαρη, το σαλόνι, τη βεράντα, την αυλή. Όλα τα χρώματα, όλα τα σχέδια πρώτης ποιότητας, στις καλύτερες τιμές, αδελφοί Μέμα. Δευτέρας Νοεμβρίου και κουντουριό του στη Μεγάλη Μάντρα. Και στην Παγασόν με αναπαύσεως, επίσης αδελφή Μέμα.
3: Εκστασί.
0: Με έπιπλα μπάνιο. Έπιπλα μπάνιο, μπαταρίες, ντουζιέρες, μπανιέρες. Τα πάντα όλα, Παγασόν με αναπαύσεως, έπιπλα μπάνιο.
3: Εκστασί.
0: Εκεί η επικεφαλής είναι η Τζένι Μέμα.
3: Εκστα...
0: Καλημέρα, Τζένι.
3: Εκστανό.
0: Δευτέρα στον Ευρύγη Κουντουριώτου στη Μάντρα, επικεφαλής είναι ο Αλέκος ο Μέμας. Καλημέρα Αλέκο. Αλέκο, Αλέκο. Θέλετε περκοτέντα, τι θέλετε, αυτόματη περκοτέντα με wifi, τι θέλετε, χειροκίνητη περκοτέντα, στους ειδικούς.
2: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: 699-81-71-200. Pergomax 699-81-71-200. Να πω στο φίλο μας τον Πλανητάρχη από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Δεν πρόλαβα το τραγούδι. Θα ξεκινήσουμε Πλανητάρχη με σένα αύριο το πρωί. Το άλλαξε το τραγούδι. Δεν θα έχει Διονυσίου, θα έχει το Στελάρα. Θα ξεκινήσουμε Στελάρα το πρωί, Πλανητάρχη. Καλημέρα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Καλημέρα στην Αγρία.
3: Φτανώ.
0: Για ψυγεία. Ψυγείο καταψύχτες. Πλυντήρια. Πλυντήρια πιάτων. Πλυντήρια ρούχων. Ηλεκτρικές κουζίνες. Τηλεοράσεις. Κινητή τηλεφωνία. Ηλιακούς θερμοσύφων. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. Οικοσκευές. Μικρές, μεγάλες. Φαρδιές κοντές, ψηλές, χοντρές. Θα τα βρείτε όλα στην ηλεκτρονέτ της Αγριάς, στην ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Καλημέρα παιδιά.
4: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Στην ηλεκτρονέτ Αρμάτσι αγοράζετε όλα αυτά που σας είπα, που ακούσατε, και πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Όπως μπορείτε πληρώνετε. Ελάτε στην Αγριά, στην ηλεκτρονέτ Αρμάτσι, και θα το διαπιστώσετε.
3: Εξτανώ. Έκσταση. Εξτανώ.
0: Παιδιά, αλλάξτε ελαστικά, βάλτε καινούργια στο αυτοκίνητό σας. Αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες.
3: Εξτανώ. Έκσταση. Εξτανώ.
0: Τα ελαστικά σας είναι φθαρμένα. Κάντε τα κουμάντα σας. Περάστε εδώ από το Γιώργαρο, τον Μπακαλέξη. Αλλάξτε ελαστικά, ευθυγραμμίστε τις ζάντες σας. Αν είναι φθαρμένες και οι ζάντες, αλλάξτε και ζάντες. Ευθυγραμμίστε τις, εγκοσταθμίστε. Κάντε ένα γενικό έλεγχο, μπαίνουν οι οικογένειές μας μέσα, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Αν είναι δυνατόν, κάντε τα κουμάντα σας. Πηγαίνετε στον άρχοντα τον Μπακαλέξη, στη φυγικής εταιρείας, και κάντε τα κουμάντα σας. Γιώργο, συμφωνείς? Γιώργο Μπακαλέξη, συμφωνείς? Έλα ρε Γιώργο, να μας χάσεις. Ρε Παύλο, δεν φωνεί, δεν απενταποκρίνεται. Ρε Παύλο, ρε Κωτογιαννίδη.
5: Μπακαλέξης, παρουσιά σου.
0: Άντε, ναι.
5: Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη Κανείς, ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
5: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα βουτήματα, τα καλύτερα γλυκά στον παραδοσιακό φούρνο Μανδυλά, με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
4: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
4: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας. Ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
2: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Θέλω να αλλάξω πάροχο στην κινητή τηλεφωνία μου, μου λέει η φίλη ακροάτρια εδώ και ώρα. Κυρία μου, σημειώστε. Θέλετε να αλλάξετε πάροχο στην κινητή τηλεφωνία, σημειώστε. 69 80 21 21 21, τρεις φορές. 69 80 21 21 21. Σημειώστε δίπλα. Νίκος Μπάνος. Μη πει. Νίκος Μπάνος είναι ο σύμβουλος πωλήσεων της Vodafone. 69 80 21 21 21. Και πείτε του: Νίκο, μου είπε ο Κουμιώτης να μ' αλλάξεις πάρα αυτά κινητό. Αστραπία σε οικονομικό πακέτο. Το φθηνότερο της αγοράς. Μου λέει ο άλλος, θέλω, λέει, ίντερνετ σαν το δικό σου, γρήγορο και οικονομικό, φθηνό. Γράψε, φίλε, 69 80 21 21 21. Νίκο Μπάνο μου είπε τρελός σαν το δικό του, το φθηνό, γρήγορο, 300. Ελάτε ρε παιδιά, κουνηθείτε, τελειώνετε, πάρτε τώρα που σας λέω, πάρτε τώρα.
4: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
4: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
2: 6980-21-21-21.
4: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
4: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
4: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
4: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
4: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
4: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone. Ουχα!
0: Και ειδικά οι επαγγελματίες της περιοχής εδώ στο Βόλο και γενικότερα στη Μαγνησία, καλέστε τον Νίκο τον Πάνο για επαγγελματικά πακέτα και κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου ίντερνετ, γρήγορο ίντερνετ, επαγγελματικά πακέτα. Νίκος Μπάνος. 69 80 21 21 21. Κύριε μαμάκι, φοράμε παπούτσια αθλητικά για κακογλου και ελάτε μαζί μου για περπάτημα. Κύριε μαμάκι, σόρτς αθλητικό για κακογλου και ελάτε μαζί μου για περπάτημα, να πάρουμε το φάρμακό μας. Την Ανάγκη θα πάρουμε μαζί μας στο περπάτημα και τον Τάκη το Γιακάκογλου. Τάκη Γιακάκογλου, σε καλούμε για περπάτημα το βράδυ στο Κορδόνι. Στο Κορδόνι και μέχρι τον Άναυρο. Μέχρι τον Άναυρο. Επιστροφή.
3: Εξτανώ.
0: Περπάτημα κουβεντούλα 10 χιλιόμετρων. Εντάξει κύριε Μαμάκη, κανονίστε την πορεία σας, θα έρχεστε μαζί μου. Εντάξει Τάκη Γιακάκογλου. Μετά για τρέξιμο, εμείς θα περπατάμε Τάκη. Μετά για τρέξιμο θα πηγαίνω με τον Μπάμπη. Είναι οι γυμνασμένοι μετά, θα κάνουν τζόκινγκ, τρέξιμο. Μπάμπη, Δημητριάδος και Κλαβάνη. Ελάτε λοιπόν να αγοράσετε αθλητικά παπούτσια, τα καλύτερότερα, τα γνήσια, τα original. Δημητριάδος και Κλαβάνη από τους αδελφούς Γιακάκογλου. Βαγγέλης Τάκης Μπάμπης. Αθλητικό ηματισμό, Δημητριάδος και Κλαβάνη από τους αδελφούς Γιακάκογλου. Γιακάκογλου. Όλα τα κάνουμε με τα πόδια. Περπατάμε στην πόλη, στην παραλία μας. Ρε παιδιά, άμα δεν περπατήσουμε εμείς στην παραλία του Βόλου, ποιοι θα περπατήσουμε ρε? Πού ρε στα Κατσάβραχα οι άλλοι, στη Λάρισα, στον κάμπο, στις Λάσπες. Ρε παραλία ρε, περπάτημα, το φάρμακό μας ρε.
3: See you.

0: Για τα καλύτερότερα λοιπόν παπούτσια αθλητικά για περπάτημα πηγαίνουμε στους αδερφούς για Κακούλου. Για παπούτσια του αυτοκινήτου πηγαίνουμε στο Μπακαλέξη. Παπούτσια αυτοκινήτου, ελαστικά δηλαδή, στο Μπακαλέξη. Παπούτσια αθλητικά για περπάτημα στο Γιακάκογλου. Τι λέμε ρε πάλι σήμερα. Γιώργο Μπακαλέξη, τι λέμε ρε πάλι σήμερα. Θα μας πάρει χαμπάρι Κοντογιαννίδης. Θα μας βγάλει ρήγμα, θα μας βγάλει ρήγμα στο Σμαραγδί. Στο Καποδίστρια. Θα μας απειλήσει ο Κοντογιαννίδης. Τις πέτσες. Τα καράβια του είναι ο Κοντογιαννίδης. Παμπλάρας. Μπακαλέξης. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τι έγινε ρε παιδιά, συνέφιασε, θα βρέξει, τι κάνει. Τι γίνεται εδώ. Φυσάει κιόλας, για να δούμε. Λοιπόν, πρώτο Θεός, τα λέμε αύριο Παρασκευή, ακριβώς 9. Ηλία Μπόλη, φώναξέ το στην, στα VHF. Αύριο το πρωί 9 ακριβώς, Ηλία. Τι λέμε ρε πάλι. Γεια και χαρά.
1: Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
1: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Αντώνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
5: Ναι, μάνα!
4: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
5: Ναι, μάνα!
4: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
5: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
4: Άσε, έχω βρει τη λύση.
5: Καλή!
4: Αστέρι!
2: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
2: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
2: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
2: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24 21 0 58 58 2 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24 22 0 20 000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
8: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24 210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
9: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
10: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
9: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
10: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
9: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
11: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
12: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας,

0: 2-10-4-5-23-5-83. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
1: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
2: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
1: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
2: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
1: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
2: Η δίπλα.
0: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
3: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
0: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
3: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
0: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
3: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
4: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
5: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
6: Σπανάκι.
5: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
6: Σαμπουάν.
5: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
6: Υγροπιάτων.
5: Κέρδισες.
7: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
8: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
7: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
8: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
9: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
10: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
11: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
12: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

είσαι. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
5: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό.

μας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τοίχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
9: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Σπανάκι.
9: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Σαμπουάν.
9: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Υγροπιάτων.
9: Κέρδισες.
11: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
12: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
12: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
14: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά.
15: Έτσι κι εμείς. Ουζερί με ζετοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί με ζετοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
16: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
17: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας.

0: παίζει με το ζόρι.
1: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
0: Και τι θες να κάνω? Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
1: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
0: Μα και ποιος τα από αυτά?
1: Η δίπλα.
2: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
3: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
2: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
3: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
2: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
3: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
4: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
5: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

σας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
2: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Ευθύμη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24-21-0-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
9: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
12: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
12: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
12: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
14: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά. Χοντρά.

0: αξίζεται. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική, Χατζηβασίλευρου, Ερμού 192, τηλέφωνο 32535, Βόλος.
1: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
2: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: μετά.
1: Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένοι, Ρώμιος είναι μου καημένοι.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότεροι. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.